0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε
2: πια. Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, αυτό... μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, πριν, δεν τ' άκουσες.
1: Α, δεν τ' άκουσα γιατί κοίταγε την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώς κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι
1: μου,
2: όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε
2: πια. Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώς κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Κεφαλονιά λοιπόν, δύο αδέρφια τσακώνονται. Τσακώνονται ρε παιδί μου, έχουν μια διαφωνία.
2: Εντάξει, πάντα τώρα.
1: Δεν φτάνουν σε ακρότητες, δεν είναι δηλαδή ότι παίζουν και ξύλο ή κάθονται.
2: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Αυτό
2: δεν...
1: λέω.
2: Ναι.
1: Είναι απλά υπάρχει ένταση, υπάρχει θυμός. Ναι, οπότε ο ένας που είναι πιο λίγο πιο θυμωμένος από τον άλλο, τι αποφασίζει λοιπόν. Τυπώνει ένα κηδιόχαρτο.
2: Τέλειο.
1: Ότι έχει φύγει ο αδερφός του από τη ζωή και το αναρτεί. Με συγκεκριμένη ώρα που θα γίνει κηδεία. Δεν λέω και μήπως έβαλε και τίποτα που θα πάνε τα αντί για στεφάνια, σας παρακαλώ, ισχύστε την οικογένεια.
2: Και φωτογραφία στο Instagram ασπρόμαυρη.
1: Ναι, μπράβο.
2: Καλό ταξίδι.
1: Το βλέπουν οι γείτονες εκεί πέρα, γιατί προφανώς είναι μια τοπική κοινωνία και κάπως έτσι αναρτώνται τα πράγματα. Τα... Χαμός, παίρνουν τηλέφωνο, τι έγινε, τι έπαθε ο Παναγής. Όλα καλά, ο Παναγής ήταν πολύ καλά.
2: Τέλειο.
1: Ήταν φάρσα τελικά. Και του λέει ο άλλος, θα ξεσπάσω από το θυμό μου. Τι να κάνω, να πάω να του κάσω τα λάστιχα. Να πάω να του πετάξω μπογιά στον τοίχο. Όχι, ρε φίλε.
2: Από
1: κάτι
2: το να
1: ωραίο,
2: φτάσω,
1: κάτι
2: ναι, από το να φτάσω σε ακρότητα, έτσι κάνω κάτι τέτοιο που είναι πιο έξυπνο.
1: Και που στην τελική χρεώθηκα κιόλας.
2: Ξεθυμένο.
1: Χρεώθηκα.
2: Ναι.
1: Για να το τυπώσω
2: φυσικά,
1: αυτό το πράγμα,
2: φυσικά,
1: να φαίνεται
2: φυσικά.
1: Και παληθινό.
2: Φυσικά. Ενδεχομένως χρειάστηκε να το παίξω και λίγο στεναχωρημένο για να ενισχύσω λίγο τη φάρσα, σε να βγει τηλέφωνα.
1: Ακριβώς.
2: Μου βγήκε αυτή.
1: Γιατί εμένα σου λέει η χαρά μου ήταν να τον τσακίσουν στα τηλέφωνα, να παίρνουν στο σπίτι του κάθε από τις 7 το πρωί.
2: Είναι
1: δηλαδή.
2: Πολύ καλύτερη αυτή η εκδίκηση από οποιαδήποτε άλλη, αρκεί να έχεις εκείνη τη στιγμή να μην δράσει εν θερμό. Έτσι, γενικά ρε παιδί, μάθες κάποιον να του. Κάποιος έχει εκνευρίσει. Πόσες φορές έχεις μαλώσει. Μπορεί να έχεις λογοφέρει, να έχεις πει δύο κουβέντες παραπάνω, μετά να ζητάς συγγνώμη και να πεις: αν είχα πει αυτό, το οποίο ήταν και λίγο ηρωνικό παράδειγμα, είχα πει αυτή την ατάκα, θα ήταν πολύ καλύτερα, θα μου είχε βγει και από πάνω μου και δεν θα είχε γίνει και αυτός ο χαμός. Και θα του την είχα πει και πως ήθελα να του την πω. Ενώ να τον ενοχλήσω τον άλλον, όπως σε εισαγωγικά, όπως πραγματικά του άξιζε, χωρίς να γίνει αυτός ο χαμός.
1: Βέβαια, θα σου πω τώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ αγαπητός και σπάσαν τα τηλέφωνα. Στο λέω δηλαδή, αν σκέφτεσαι να κάνεις καμιά τέτοια φάρσα, ας πούμε.
2: Θα την κάνεις για σένα που είσαι πολύ αγαπητή και σπάσαν τα τηλέφωνα, ναι.
1: Εντάξει, λέω μην το κάνεις για τον εαυτό σου, ας πούμε, και δεν πάρει κανείς τηλέφωνο.
2: Μπορώ σήμερα να βάλω κηδιόχαρτο ότι πέθανα να δω ποιος θα έρθει στην κηδεία μου, αφού ξέρω ποιος θα έρθει.
1: Θα έρθουμε ρε παιδί μου, αναγκαστικά.
2: Δεν είμαι και σίγουρος.
1: Αλλά πάλι θα έχουμε μετά νεύρα. Πώς πήγαμε χθες στο πάρτι και έχουμε νεύρα. Μετά θα είχα και εγώ νεύρα του. Είναι 11 η ώρα τώρα, πρέπει να πάμε και στο Στάθη. Γι' αυτό προσέχουμε που κάνουμε αυτές τις φάρσες.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Ινδία 2.0.
2: Τι έγινε?
1: Εκεί υπήρξε μία σύνοδος ηγετών, η λεγόμενη BRICS. Είναι οι αναδυόμενες αγορές. 10 χώρες είναι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Αφρική. Μεγάλες χώρες. Υπήρξε λοιπόν η σύνοδος των BRICS στην Ινδία. Και ένας ελεύθερος σκοπευτής, ένα μέλος των δυνάμεων εκεί ασφαλείας, απολύθηκε ο άνθρωπος από τη δουλειά του.
2: Γιατί?
1: Διότι ελεύθερος σκοπευτής, ξαναλέω, δηλαδή τοποθετημένο σε ευαίσθητα σημεία.
2: Βέβαια.
1: Για να προστατεύσει τους ηγέτες. Με 2 ενδεχομένως και 3 βιντεάκια που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram, ο επαγγελματίας αυτός πάνω από όλα, ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος υπεύθυνος ήταν και την ασφάλεια, ξαναλέω, ηγετών,
2: ναι, ωραία,
1: αποκάλυψε τη θέση του με τα βιντεάκια που ανήρτησε. Το πρώτο βιντεάκι
2: ήταν δίπλα από μια ταμπέλα.
1: Είχε ένα συνάδελφό του μαζί με αυτόν που έδειχνε, είχε σηκώσει ο συνάδελφός του αυτό που φορούσε και φαινόταν το όπλο, αλλά δίπλα φαινόταν και τα κτίρια που ήταν. Και το δεύτερο ήταν ο ίδιος και καλά κοιτούσε μέσα από τη διόπτρα του όπλου. Αλλά όπως κοιτούσε, στο πλάνο φαινόταν όλα τα κτίρια. Οπότε μπόρεσαν πολλοί χρήστες στο social media να καταλάβουν πού ακριβώς βρίσκεται.
2: Δεν έβαλε όμως και πινέζα.
1: Ναι, όχι, δεν έκανε και κοινοποίηση τοποθεσία.
2: Ναι,
1: μην το παρακάνουμε.
2: Θα έπρεπε λιγάκι αυτό να το εκτιμήσουμε. Γιατί τα είχε τα μέσα, θα μπορούσαμε, ήθελε να την απο... Και έχασε τη δουλειά του άνθρωπο.
1: Τουλάχιστον έχασε τη δουλειά αυτή τη αποστολή. Παραμένει στην υπηρεσία, θα γίνει και εκεί βεβαίως, όπως και σε άλλες χώρες, τώρα ονόματα δεν λέμε, ένορκη διοικητική εξέταση. Θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο.
2: Α, θα μπει εκεί το μαχαίρι στο κόκαλο. Εντάξει, μια χαρά.
1: Προφανώς καταλαβαίνετε ότι εξέθεσε την υπηρεσία, έβαλε την υπηρεσία σε κίνδυνο.
2: Ναι.
1: Και τις πρακτικές που ακολουθούνται.
2: Λίγο
1: την έβαλε. Από την άλλη όμως είχε και πολλά like, θα πω εγώ.
2: Συμβαίνει, ρε παιδάκι,
1: ναι, συμβαίνει. Κατά τα άλλα, λέει η Σίλβια ότι αυτές οι φάρσες στην Κεφαλονιά είναι διάσημες, ότι και καλά είναι παράδοση.
2: Α, είναι σύνηθες.
1: Ναι, είναι σύνηθες. Όσο για το This or That, έχουμε την κορυφαία απάντηση για να κάνεις εκπομπή εσύ μόνη σου ή εγώ μόνος μου και ο άλλος να παίρνει το μισθό του. Ο ΙΕ Διονυσία. 4 μήνες μαζί, 4 μήνες στη Μαρία, 4 μήνες στο Στάθης. Μιλάμε, εντάξει.
2: Να σου πω κάτι, αυτό δεν είναι κακό.
1: Γιατί, όχι, δεν είναι κακό.
2: Θέλω να πω ότι πρόσεξε, 4 μήνες ξεκουραζόμαστε.
1: Ναι,
2: 4 μήνες μαζί.
1: Ναι.
2: Οπότε βγαίνουν και νεύρα. Πόσο πια, δηλαδή θα είμαστε στην ουσία 8 μήνες χώρια.
1: Σιγά, 2 εβδομάδες επιστρέψαμε και έχουμε σκοτωθεί 2 φορές.
2: Ναι, γιατί δεν είχαμε 8 μήνες αποχή, είχαμε μόνο ένα μήνα. Κατάλαβες.
1: Αυτό φταίει. Ναι.
2: Γιατί πρόσεξε, 8 μήνες αποχή.
1: Ποιες 4. Α, δεν με απασχολεί.
2: Ούτε και εμένα με απασχολεί. Και έτσι αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ ωραία. Γιατί δεδομένου ότι 4 μήνες θα έχουμε άδεια, μετά δουλεύουμε και τον Αύγουστο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δουλεύω και τον Αύγουστο. Αν έχω 4 μήνες.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα. 4 μήνες μαζί.
2: Ναι, παιδί μου, δουλεύουμε και Αύγουστο μαζί, άμα θέλω. Γιατί φέτος, ας πούμε, δεν άδειασε η Αθήνα, δεν ήθελαν αυτοί να ακούνε ένα live ραδιόφωνο. Άσε που εκεί θα είμαστε μόνοι μας, θα παίζουμε μπαλίτσα μόνοι μας. Όλοι οι υπόλοιποι θα παίζουν μουσική. Να το προτείνουμε. Στην ουσία, στην πραγματικότητα, κλέβουνε
1: εκκλησία. Ναι, βέβαια. Μεγάλη εκκλησία, Μητρόπολη.
2: Ναι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Ένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
1: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
0: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr. Κρίνω και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Αβάνα, η Καμίλα Καμπέγιο και η Ten Sharp με το You. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε. Δευτέρα πρωί, 21 του μήνα. Α, τέλεια.
1: Η τέλεια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Όχι γιατί επιστρέψαμε στη δουλειά ή τέλος πάντων γιατί ξυπνήσαμε 5.30 ώρα το πρωί Δευτεριάτικα, αλλά γιατί ο Στάθης Χριστοφορίδης νομίζω αυτή είναι η εβδομάδα που θα λείπει.
0: Θα λείπω, ναι, ευχαριστώ.
1: Αλληλούια.
0: Καλώς έχω τον των πραγμάτων, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, Πέμπτη Παρασκευή, εγώ προσπάθησα.
1: Εσείς
0: που ασχολείστε με
1: τις
0: δονήσεις,
1: ναι,
0: έτσι. Κάνε καλές σκέψεις, θετικές σκέψεις, κράτα τη δόνηση ψηλά. Έτσι, γιατί και εσύ θα χαλαρώσεις Πέμπτη Παρασκευή.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ψιλογουστάρεις. Πας εδώ με το μαράκι, τη Γεωργία εδώ.
1: Χοντρόγουστάρω.
0: Θα μιλάτε για τρεις ώρες για καλλιτικά εκτός αέρα. Κάνετε και λίγο εκπομπή. Μια χαρά θα περάσετε κι εσείς. Και όλα καλά. Κατά τα άλλα, ελπίζουμε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Easy Breakfast, Bill Medley και Jennifer Warnes, The Time of My Life. Και σε λίγο εδώ για το hack της ημέρας. Ναι.

0: Breakfast, πρώτο ημίωρο, 6.30 με 10 είμαστε μαζί κάθε μέρα βέβαια από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι είναι και Bad Habits και να δούμε πράγματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν την καθημερινότητα και τη ζωή ενδεχομένως καλύτερη. Αυτά τα hacks που δίνει η Μαρία κάθε μέρα και τα βρίσκει και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα πω. Όχι όλα, αλλά αρκετά.
1: Σήμερα αφορά σε εσάς που προσπαθείτε να μάθετε μια νέα γλώσσα.
0: Με πιάνεις. Προσπαθώ.
1: Για να σε πιάσω. Να σε πιάσω. Εσείς λοιπόν προσπαθείτε να μάθετε μια νέα γλώσσα και είμαστε σε μια ηλικία που δεν είμαστε σφουγγάροι όπως είναι τα μικρά παιδιά. Καλό είναι, μια βοήθεια είναι να προσπαθείτε να δείτε παιδικά κινούμενα σχέδια στη γλώσσα αυτή στην οποία μαθαίνετε. Διότι συνήθως τα παιδικά με τι ασχολούνται? Ασχολούνται με χρώματα, με σχήματα, με ζώα, με βασικές λέξεις τις οποίες μπορείτε να τεστάρετε τον εαυτό σας.
0: Τι είπες εσύ τώρα, ρε φίλε?
1: Τι
0: είπες τώρα, ρε φίλε? Γιατί ας πούμε εγώ τώρα που προσπαθώ εδώ και 1,5 χρόνο να μάθω ισπανικά και πραγματικά έχω μάθει αρκετές λέξεις, γιατί ασχολούμαι κάθε μέρα, έτσι, πραγματικά κάθε μέρα, δυσκολεύομαι να βάλω τις λέξεις σε μία σειρά σωστά. Ο γείτονάς μου που είναι από το Περού μου λέει να δω σαπουνόπερες και τα λοιπά, που είναι όμως δύσκολες. Έχω προσπαθήσει.
1: Πέπα γουρούνα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ
1: τη
0: να δω.
1: Πέπα τη γουρούνα,
0: παιδικό.
1: Δεν είναι στα ισπανικά.
0: Ναι, να βρω.
1: Δεν
0: το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Ακριβώς. Η άλλη λύση, υπάρχει και κάτι άλλο, ας πούμε, να διαβάζετε το αγαπημένο σας βιβλίο, που το ξέρετε όμως απ' έξω και ανακατοτά.
0: Στη γλώσσα που θες να μάθεις.
1: Στη γλώσσα που θες να μάθεις.
0: Τι τώρα, ρε φίλε.
1: Σ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε. Χαρήκες. Θα σου δώσω. Σου δώσω 4 λεπτά ροζομαζόδι και λίγο χρόνο να προετοιμαστείς για το λέξιο ελληνογκρεκόραμα. Άμα το βλέπεις εσύ ερωτικό, κράτα το εσύ ερωτικό, όπως γουστάρει ο καθένας.

0: Slave to Love, ο Brian Ferry. Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Έτοιμοι για το σημερινό, λέξιο ελληνογρεγόρα μου.
1: Σήμερα θα με ασχοληθούμε με τη λέξη νόμισμα.
0: Νόμισμα, βάζει.
1: Από πού έχει το νόμισμα? Από το νομίζω. Και το νομίζω από πού? Από το νόμο. Και, τον αίμο, και τον, ο νόμος από πού? Από τον αίμο. Όχι το ψάρι, το άλλο. Λοιπόν, αρχαίο ελληνικό ρήμα και το νομίζω και ουσιαστικό το νόμισμα, αρχαίο ελληνικό, το οποίο όμως αρχικά σήμαινε έχω τη συνήθεια, πράττω κατά το έθιμο, θεωρώ νόμιμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν το νομισμένο, ήταν το καθορισμένο από το νόμο και την κρατική εξουσία. Αυτό ήταν το νόμισμα.
0: Μάλιστα.
1: Το νέμο λοιπόν είναι μοιράζω κατά νέμο και μετά δηλαδή και το νομίζω πήρε την έννοια αυτή του τύπου ότι σκέφτομαι και θεωρώ κτλ. Και στη φιλοσοφική ερμηνεία του Αριστοτέλη δε, το χρήμα ονομάστηκε νόμισμα. Πρόσεξε, διότι δεν υπάρχει από τη φύση του, αλλά προέρχεται από τον νόμο και τη σύμβαση των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο, ε?
0: Ωραίο.
1: Οπότε το νόμισμα ήταν αυτό το οποίο θεωρούταν, δηλαδή ακόμα και σαν μονάδα μέτρησης, ήταν αυτό το οποίο ήταν προκαθορισμένο από την κοινωνία, από τον νόμο, και γι' αυτό ακριβώς λέγανε νόμισμα. Νόμιζω.
0: Ωραίο.
1: Τώρα θυμήθηκα εγώ έναν πρώην σύντροφο που είχα, ο οποίος κάθε φορά που του λέγα νομίζω, και μου λέει τα νομίσματα είναι για την τράπεζα, και του λέγα ότι βλάκι έλεγα από μέσα μου, αλλά κοίτα να δεις τώρα αυτός εγώ που έλεγα εγώ ότι δεν ξέρει, αλλά ήξερε αυτός από το νόμισμα ότι βγαίνει από το νομίζω.
0: Είχα εγώ ένα διευθυντή κάποια στιγμή που μου έλεγε, όταν έλεγα νομίζω, μου έλεγε τα νομίσματα στο νομισματοκοπείο.
1: Μπράβο, ορίστε, είδες, και έλεγες και εσύ τότε τι άσχετος είναι αυτός, εγώ του πάω για το νομίζω, ενώ λες αυτά νομίσματα. Καλά, και αυτοί δεν θα ξέραν τώρα τι ρίζα.
0: Σιγά μην ξέραν οι βλάκοι
1: τώρα.
0: Και επίσης έπρεπε να του λέμε καλό το νόμισμα, καλύτερο το χαρτονόμισμα που μου χρωστάς, παράδειγμα.
1: Μπράβο.
0: Να πάρω, άιτε από εδώ.
1: Σου στείλε κανείς μήνυμα για τη γιορτούλα σου?
0: Τι εννοείς κανείς? Κάποιοι μου στείλανε, ναι. Κάποιοι δεν μου στείλανε.
1: Χθες είχε γιορτή το αγόρι μας, ο Ευστάθιος. Ναι. Ευστάθιος. Νομίζω ότι θα την γλιτώσει με το κέρασμα γιατί έπεσε Κυριακή.
0: Τι κέρασμα?
1: Δεν ξέρει ότι
0: δεν
1: γιορτή κρατάει. Γιατί?
0: Έτσι. Αυτό συζήταγα πριν. Γιατί μπορεί φέτος να μην θέλω να κεράσω. Μπορεί να μην έχω να κεράσω. Μπορεί να έχω και να μην θέλω να τα ξοδέψω για πάρτι σας. Δεν κατάλαβα.
1: Ποιο είναι το Α, το Β ή το Γ? Γιατί μπορώ να τα αντιμετωπίσω.
0: Γιατί θα το βάλω δισορδά τώρα αυτό. Έτσι, είναι υποχρεωτικό το κέρασμα στη δουλειά.
1: Α, είναι υποχρεωτικό, ωραίο όπως το λένε. Ναι ή όχι. Είναι υποχρεωτικό δισορδά. Να κεράσω. Ωραία, να κάνεις ένα δισορδά με το κέρασμα.
0: Αυτό θα κάνω. Θα δω, γιατί μου βάλεις και δουλειά την εβδομάδα επειδή θα λείψω δύο μέρες. Θα το κάνω εγώ το δισορδά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Γιατί θα το κάνω εγώ Πέμπτη Παρασκευή. Θα στείλεις από τη Βαρκελόνη.
0: Με το ζόρι θα στείλω εύκολη ερώτηση.
1: Ωραία, εντάξει, άρα.
0: Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών. Της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στη σύλληψη του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά το επεισόδιο στην πλάση της Βουλιαγμένης, κατά το οποίο ήρθε στα χέρια με 82χρονο για μία ξαπλώστρα, ο οποίος στη συνέχεια έχασε τη ζωή του. 20 ετών που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αφέθηκε ελεύθερη. Στο μικροσκόπιο των διοικητικών και δικαστικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα πελατολόγια της και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Τα αρμόδια υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, που θα κυκλοφορήσει στην αγορά την οριζόντια αύξηση του πηδώματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχτηκε ο καγκελάριος Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε χαμηλό ποσοστό 4,9%.
2: Easy Sports.
5: Η ΑΕΚ νίκησε τον Βόλο με 2-1 και πέτυχε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη Στοίχημαν Super League. Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Αλγκουαθίλ, επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδιακού. Ο Παναθηναϊκός με 1-0 νίκησε την Καλαμάτα στην εκτός έδρας αναμέτρηση στη Νίκαια.
2: Easy weather.
5: Έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι με ένταση τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα ακυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: 7 και 5 πρωινό Δευτέρα στο Easy 97,2 στο Easy Breakfast. Να πούμε ευχαριστώ στην Ειρήνη. Έλεγε νωρίτερα στο Χάκο ότι μια καλή έτσι. Για αυτού που δεν το άκουσαν, το λέω δηλαδή. Αν μαθαίνετε μια ξένη γλώσσα, έλεγε η Μαρία νωρίτερα. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να δείτε παιδικά στη γλώσσα που θέλετε να μάθετε.
1: Γιατί είναι, τα βασικά.
0: Απλή ορολογία. Και για τα ισπανικά, στη λέει η Ειρήνη εδώ μια σειρά. Δεν είναι, θα τη ζεκά. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Όμως τα ραγμένα νερά, λέει στο Netflix, κάποια στιγμή την έβλεπα χωρίς υπότιτλους, χωρίς να ξέρω ισπανικά. Είναι, λέει, καλύτερη σειρά για να αποτυπωθεί η ροή του ισπανικού λόγου.
1: Ενηλίκων, φαντάζομαι.
0: Ναι, μάλλον, φαντάζομαι. Ωραία, τα ραγμένα νερά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο στην Αθήνα αυτή την ώρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα να κάνουμε μία μνήμα στην Παναχαϊκή. Διότι το 73, σαν σήμερα, η Παναχαϊκή έδωσε έναν αγώνα ευρωπαϊκό για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA και ήταν η πρώτη φορά που η επαρχιακή ομάδα από τη χώρα μας συμμετείχε σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Επίσης, σαν σήμερα, η Green Day κυκλοφόρησαν το άλμπουμ του American Idiot. Μου έχει κολλήσει ένα τραγούδι το Σαββατοκύριακο όλο. Θα το βάλω σήμερα, Song Me Up, τελευταίο τραγούδι 10:05. Και έχει να κάνει και με την εβδομάδα και με σένα και που θα λείπω.
1: Ποιο τραγούδι,
0: Πεσίνα. Θα το αφήσω να το πω. Όχι, δεν το είπα.
1: Α, δεν το είπα. Το κρατάς για έκπληξη.
0: Σύγχαμε το... Από τώρα θα και 10 παρα 5 δεν υπάρχει αυτό. Στην εποχή μας με την διάσπαση δεν υπάρχει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Μου έχει κολλήσει όλο το Σαββατοκύριακο και τραγουδάω σίγουρα Hard for the Money. Επειδή ίσω θα λείψω εγώ και θα δουλέψει δύο μέρε.
1: Τότε.
0: Τώρα το έλεγα.
1: Ναι, τώρα το.
0: Τώρα, το, ναι, τώρα το είπα γιατί δεν έχει νόημα να πω.
1: Α.
0: Και καλά, τι 10 παρα 5.
1: She works hard for the
0: money. Ναι, όλο το Σαββατοκύριακο. Κομματάρα δεν είναι.
1: Ναι,
0: θα το παίξουμε τελευταίο τραγούδι σήμερα.
1: Επειδή εγώ θα δουλεύω σκληρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αυτό, γι' αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Προς το παρόν, Michael Jackson, Dirty Diana και Raymond Tonight για το ξεκίνημα αυτής της ώρας στον Easy και το Easy Breakfast.

0: Ρίμον λοιπόν και το Tonight στο Easy Breakfast, 7 και 13 πρώτα λεπτά και πάλι καλημέρα σας και καλή εβδομάδα πρωινό Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά έτσι στην επικαιρότητα, σχεδόν επιγραμματική, με πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, με το θέμα της ηγουμενίτσας και την γυναικοκτονία της 25χρονης από τον 27χρονο που θόλωσε και τη σκότωσε γιατί τσακώθηκαν.
1: Πότε έγινε αυτό, ρε παιδιά?
0: Έγινε χθες το βράδυ. Στην αρχή είπε αυτός ότι τους επιτέθηκαν άγνωστοι και είχε και αυτός τραύματα στο στήθος. Και μετά στη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή το πρωί, εγώ που ξύπνησα και διάβασα, ομολόγησε την πράξη του γιατί λέει θόλωσε. Άλλη θολωμένη στην βουλιαγμένη.
1: Α, καλά.
0: Αυτό βάλει με την ξαπλώστρα. 82χρονος και 76χρονος που διαπληκτίστηκαν και 82χρονος έχασε τη ζωή του από ανακοπή. 76χρονος συνελήφθη. Ξυλοδαρμούς είχαμε μεταξύ νεαρών δύο παιδιών, δηλαδή 14 και 15 ετών, στα Βρυλίσια. Νοσηλεύεται ο ένας με κίνδυνο να χάσει τον νεφρό του, ο άλλος συνελήφθη. Για το αστυνομικό δελτίο δηλαδή συζητάμε. Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες που βγαίνουν κάθε μέρα στο φως σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα
1: δεν βγάζει νόημα, έτσι?
0: Όχι,
1: γιατί
0: ιδιαίτερα.
1: Θέλω να πω ότι υπήρξαν κάποιες καταγγελίες, ότι έχουν γίνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο γιατί για κάποιες λάθος διαγνώσεις. Ο ιατρικός σύλλογος γύρισε και είπε ότι καμία καταγγελία δεν έχει υπάρξει. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να βγάλει και νόημα.
0: Ποτέ, δεν βγάζει ποτέ νόημα. Σήμερα στην συγκεκριμένη υπόθεση οδηγείται ο υπνοθεραπευτής για να δώσει την δική του κατάθεση εκεί στον ανακριτή. Και στα διεθνή είναι η Γερμανία και οι εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου που πάλι η ακροδεξιά κέρδισε. Και το
1: Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο κέρδισαν οι
1: αριστεροί και πανηγυρικοί.
0: Ναι,
1: εντάξει, το Βερολίνο είναι κιόλας μια μητρόπολη. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπεις τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο από όλο τον κόσμο. Είναι, ναι, κάπως, ναι. Είναι η Νέα Υόρκη της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, αυτά χοντρικά για την επικαιρότητα. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είδα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν το είδες. Θα το πω μετά. Σχετικά με την. Γιατί και τα καύσιμα παίζουν πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Και η ακρίβεια. Πόσες χιλιάδες λίτρα αγοράζει ο Έλληνας με το μέσο μισθό που έχουμε στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και πόσες χιλιάδες λίτρα το χρόνο, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Αγοράζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Μπορεί να το έπαιξαν κι άλλο. Εγώ το είδα στο Μέγκα και το είδα και στο Open. Και δεν είναι καλά τα. Δεν είναι καλά τα νέα δυστυχώς.
1: Αγοράζουμε πολλά, εννοείς. Θα μας τα πεις λίγο. Τι κάθεσαι, με teaser ακόμα και γι' αυτό? Για το πώς.
0: Ναι.
1: Έστω τώρα.
0: Θα κάνουμε λίγο εκπομπή teaser. Sarah Jane Morris, I'm missing you στο Easy Breakfast.

0: Teddy Swims και Lose Control, Easy Breakfast, 7:23 πρώτα λεπτά. Για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα στο προηγούμενο, λοιπόν, είδα ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξαναλέω, γιατί δεν μπορώ να είμαι και απόλυτο, αλλά έλεγε ότι με το μέσο ετήσιο μισθό στην Ελλάδα αγοράζουμε 9.000 λίτρα βενζίνη. Έτσι, με τι τωρινέ τιμέ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Με το μέσο ετήσιο μισθό. Είμαστε τελευταίοι. Στη Βουλγαρία αγοράζουν 10.000 λίτρα.
1: Ναι.
0: Στην Πορτογαλία 12.000. Στην Ιταλία 16.000. Στην Κύπρο 17.000. Στη Γαλλία 21.000. Στη Γερμανία 23.000. Και εντάξει, το Λουξεμβούργο που είναι άρα τα μεγέθη, 44.000 λίτρα. Με το μέσο μισθό, εμείς παίρνουμε τα τρία μας, τα έργα, 9.000 λίτρα. Για να μην είμαι και τόσο έτσι.
1: Αυτό το γιατί είναι κακό, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν είναι ευχάριστα. Αντί είναι τι αγοράζουμε, τι καταναλώνουμε λοιπόν.
0: Όχι, αγάπη.
1: Τι είναι.
0: Τι μπορείς να αγοράσεις, πόσες χιλιάδες λίτρα με το μέσο ετήσιο μισθό, με τις τωρινές βενζίνες, τις τωρινές τιμές.
1: Όχι, αγοράζεις.
0: Εσύ μπορεί να πάρεις μόλις 9.000 λίτρα, όταν ο Βούλγαρος ανάλογος με το μέσο μισθό παίρνει 10.000 λίτρα. Είσαι τελευταίος, βέβαια, με αυτό σου λέω.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Στην Κύπρο 17.000 λίτρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Και λοιπά και τα λοιπά.
1: Αυτό περίμενες εσύ. Γιατί θέλω να πω ότι έχουν αντίστοιχε έρευνε για τα ενίκια που το λέγαμε
0: με το
1: μέσο μισθό. Πόσο πάει από το μισθό, πόσο πάει στο ενίκιο στην Ελλάδα και πόσο πάει σε άλλε χώρε, α πούμε.
0: Ναι, σε ανάλογε λίστε είμαστε στι κάτω-κάτω θέσει. Τώρα, επειδή είναι hot θέμα η ακρίβεια,
1: το
0: πετρέλαιο και η ακρίβεια στην Αντλία, και περιμένουμε να δούμε βεβαίω και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ελληνικό επίπεδο. Α, δούμε τι θα γίνει. Όχι, θα γίνει και κάτι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Έτσι τα ανέφερα και αυτό. Τι άλλα νέα.
1: Άλλα νέα είναι ότι έβλεπα, υποθέτω, μια εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν, που έκανε διαρρήξη στην Αττική. Συνάδευα, λέει, τις πόρτες με κόλλα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, okay, εντάξει. Και λέει, συνελήφθησαν τρεις και άλλοι δύο κατηγορούνται, που είναι έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού και Άμφισσας. Τώρα δύο είναι τα τεινά. Ή
0: οι δουλειές γίνονται καλύτερα από μέσα, δεν καταλάβει.
1: Ή γίνονται από μέσα. Ή δρούσε καιρό, ρε παιδί μου,
0: η οργάνωση. Ναι.
1: Οπότε τώρα που ταυτοποιήθηκαν δηλαδή αυτοί,
0: που
1: τους μάλλον
0: τους
1: είχαν
0: άλλο
1: πιάσει, γιατί αυτοί κάνουν και κάποιες ανεξάρτητες δουλειές. Δηλαδή δεν ήταν μόνο στον
0: πλήρη. Τα freelancers, ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ήταν, έκαναν αυτό το που λέγανε το διπλό μεροκάματο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει, ότι η κάθε εταιρεία δεν απαραίτητο να έχει ένα τομέα
1: στον οποίο
0: δραστηριοποιείται.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Μπορεί να κάνει εισαγωγή-εξαγωγή Σουλτάνο Μουράτογλου και να κάνει, ξέρω εγώ, και εμπόριο.
1: Θα ήθελα να είναι η δεύτερη λοιπόν λογική. Ότι ήταν δηλαδή αυτή, ρε παιδί μου, πολύ εργατική και ότι κάναν και άλλες δουλειές. Και όχι ότι είναι μέσα στον Κορυδαλό και στην Άμφισσα και οργανώνουν από εκεί πράγματα, θα ήθελα.
0: Από την άλλη, βέβαια, μέσα στον Κορυδαλό και την Άμφισσα θέλω να
1: πω. Έχει και πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Κατεβαίνουν οι ιδέες. Έχει τη δυνατότητα να στήσει και κάτι από εκεί.
1: Ναι,
0: έχει μιλητές, όπως λέει, επανένταξη.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Part-time lover, Stevie Wonder για τη συνέχεια.

0: Part-time lover, εδώ είμαστε 7:30 στο Easy Breakfast της Δευτέρας.
1: Σε άλλα νέα, νομίζω μια είδηση που είναι Ελλαδάρα 2.0 είναι το ότι σφραγίστηκε η πολεοδομία Μυκόνου. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια έρευνα για εκκρεμείς υποθέσεις αθευθερέτων, οι οποίες είχαν δοθεί από την εισαγγελία οδηγίες και δεν έγιναν ποτέ.
0: Που μέχρι να σφραγιστεί ήταν ανοιχτή αλλά φυλασσόμενη.
1: Ναι. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Δήμος λέει ότι το πρόβλημα είναι σε δυσλειτουργία του προγράμματος η πολυοδομία. Δηλαδή, τίποτα. Είναι αυτά του σατανά, τα μαραφέτια που έχουν το πρόβλημα.
0: Ναι, όλα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι σφραγίστηκε. Οπότε, καταλαβαίνεις, σφραγίστηκε μια δημόσια αρχή, δηλαδή, θέλω να πω. Δεν είναι κάποια ιδιωτική εταιρεία, μια δημόσια εταιρεία, ας πούμε. Και τώρα θα ανέβει στο κλιμάκιο, θα ανέβει στο νησί κλιμάκιο τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρουσία εισαγγελέα, που μάλλον δεν είναι δηλαδή τόσο πολύ μάλλον το υπολογισμό. Τέλος πάντων, κανένα πρόβλημα.
0: Ελλάδα, κανονικά.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνουν οι εισαγγελείς ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δημόσια πολεοδομία και τα αυθαίρετα και το τι γίνεται εκεί πέρα. Και από κάτω ξέρεις τα σχολεία τι γράφουν.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, τι γράφουν.
1: Ρίξτε μια ματιά πολεοδομία, βάρη, βούλα, βουλιαγμένη, που γίνονται όρια και τέτοια. Πού να το πιάσει τώρα και πόσου εισαγγελεί. Τι να κάνουν και αυτοί οι εισαγγελεί, ποιο να πιάσουν και ποιο να αφήσουν.
0: Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το σημερινό This or That. Δεν νομίζω την Παρασκευή που βάλαμε, αυτό το δικό σας που βάλετε δηλαδή, νομίζω κέρδισες να κάνεις εσύ εκπομπή μόνη σου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: 52, ωραίοι άνθρωποι.
0: 52-48.
1: Δεν ήξερα να βγάζω κι εγώ συνέχεια παιδιά για να με λυπάστε.
0: Έβλεπα. Α, να με στείλουν με ένα σπίτι μου να πληρώνουμε. Ναι. Ναι, ναι. Όχι, μπορεί να είναι ότι προτιμάνε σένα, ρε.
1: Ναι, ότι είμαι καλύτερη. Ωραία, πάτα το.
0: 52-48 μπαινόβια να λέω, δεν σε παρακαλώ. Μην αλλάξει, δεν άλλαξε.
1: Δεν έχει καμία σχέση, βέβαια, το καταλαβαίνει αυτό το quiz που βάζουμε με την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα πα σε σπίτι σου και εγώ θα μένω εδώ να κάνω εκπομπή και να πληρώνεσαι. Το έχει καταλάβει.
0: Όχι, αλλά τα όνειρα είναι για να ονειρεύεσαι. Τα οράματα είναι για να οραματίζεσαι. Τα break είναι για να παίζουν διαφημίσει και να πληρωνόμαστε και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και

0: κάθε μέρα.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Να ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
8: Επιστροφή, 37 λεπτά μετά τις 7. Μην κουνάς το κεφάλι έτσι, σαν το Διονύση Παπαγενόπουλο.
9: Έτσι, έτσι.
8: Ελληνικές ταινίες. Λοιπόν.
9: Και ξεκινάει αυτή η περίοδος όπου η βιταμίνη C έχει την τιμητική της, γιατί αρχίζουν τα κρυολογήματα, η επιστροφή στα σχολεία. Να, το δικό σου δεν είναι στη φάση.
8: Ναι, καλά, εντάξει, μια μεξούλα δεν έχει τίποτα.
9: Αυτό, μια. Εννοείς ότι. Μία Άξι. Που επανέρχεται. Δεν είναι μία
8: μόνιμη,
9: και φύγε.
8: Ναι, όχι, δεν φεύγει.
9: Βιτοράνζ Ιμιούνο με συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία του ενοσωπητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Εύχριστη μορφή σε μασόμενο θυσκείο για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και αν θέλετε τώρα μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, χωρίς δηλαδή το ψευδάργυρο, Βιτοράνζ αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι και σε νέα πρακτική συσκευασία. Tube. Οπότε όλα καλά. Όλα αυτά βέβαια από την Ιντερμέντ, έτσι στα φαρμακεία.
8: Κυφισό στην άνοδο κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο κατά διαστήματα από την Αττική οδό κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Αιγάλεο, η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, ο άξονα Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέα Κωνσταντίνου και ο Καρέα από την Ηλίπολη προς Βύρωνα κατά διαστήματα είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά από τώρα, σε λίγο το Δισορδάτ.
9: Της Παρασκευής λοιπόν το Δισορδάτ είχε την εξής κατάληξη. Είχαμε ρωτήσει ο Στάθης μόνο στο εκπομπή ή η Μαρία μόνη της εκπομπή. Κανείς δεν θα χάνει τη δουλειά του. Ίσα ίσα κιόλας αυτός που θα καθόταν στο εδώ πέρα στην ουσία θα βγάζε, θα τράβαγε το κουπί και ο άλλος θα πληρωνόταν κανονικά από το σπίτι του. 54% λοιπόν % από εσάς ψηφίσανε να είμαι εγώ εδώ πέρα πρωί.
8: Αποδόθηκε δικαιοσύνη.
9: Και εσύ να κάθεσαι.
8: Ναι, ναι.
9: Και να πάρεις μια μεγαλύτερη ξύστρα από αυτή που έχεις μετά τις 10.30.
8: Αν κρατάς την δόνηση ψηλά, πώς το σύμπαν, έτσι η ενέργεια που δίνεις στο σύμπαν αυτή σου επιστρέφεται.
9: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και έτσι λοιπόν ο Στάθης θα κάθεται στο σπιτάκι του, θα παίρνει το μισθάκο του. Βέβαια, είναι λίγο κατάρα για το Στάθη αυτό, γιατί δεν θα μπορεί να πίνει το καφεδάκι του καθιστώς.
8: Θα το πιω, θα πάω σχολείο όμως τα παιδιά στις 8 η ώρα.
9: Α,
8: μετά
9: σωστό.
8: Θα ράξω, δεν.
9: Θα ράξω, δεν. Μια χαρά. Κάνει κι άλλο.
8: Να ξεκουραστώ, δεν ξέρω. Από τι άλλο να ξεκουραστώ. Λοιπόν, Cindy Lauper και Ντάτι σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: Παρατέταρτο στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη, πρωινό Δευτέρας, έτοιμοι για το σημερινό. This or that. Το οποίο βεβαίως ανεβάζουμε και στην πλατφόρμα, στο Instagram δηλαδή, στο λογαριασμό του Easy97,2, αλλά και μέσω Viber μπορείτε να πείτε την άποψή σας. Θα σας μιλήσω τώρα ως παιδιά γονιών και όχι ως γονείς παιδιών. Γιατί θα μπορούσα.
1: Ως παιδιά γονιών, μάλιστα.
0: Θα μπορεί να γίνει το ερώτημα και ως παιδιά, ως γονείς παιδιών.
1: Ναι, έτσι, όχι,
0: πολλοί από εμάς ακούτε.
1: Παιδιά γονιών που έχουμε υπάρξει όλοι.
0: Ακριβώς. Θα προτιμούσες λοιπόν.
1: Να τρως λεφτά από τους γονείς σου ή να μην τρως? Όχι.
0: Να τρως.
1: Εύκολο.
0: Θα προτιμούσες να πιάσεις τους γονείς σου να κάνουν σουξουμούξου ή να σε πιάσουν αυτοί να κάνουν σουξουμούξου?
1: Εγώ να πιάσω τους γονείς μου.
0: Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ που το βρήκα δηλαδή.
1: Μπράβο σου. Που το σκεφτόσουν.
0: Να πιάσεις τους γονείς σου, έτσι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Είναι μια εικόνα η οποία δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είναι μια ανάμνηση που θα μείνει για πάντα. Δηλαδή θα βλέπεις τους γονείς σου και πάντα θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, τι έγινε.
0: Να σε πιάσουν αυτή, τι έγινε. Το παιδί μας.
1: Δηλαδή να μπει τώρα ο πατέρας σου ή η μάνα σου και να σε πιάσουν, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω σε τι στάση. Όχι, προτιμώ εγώ να του δω στην τελική. Και εγώ έτσι προέκυψα. Κάποια στιγμή το είχαν κάνει.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να το δεις ακριβώς δηλαδή κυριολεκτικά πώς έγινε.
1: Σιγά μου, αρεστάτη, τι θα σου κάνει, θα ζω το σύνθα.
0: Εγώ νομίζω προτιμώ.
1: Πώς το λένε το.
0: Μπορώ να έχω άλλη άποψη από σένα.
1: Μπορείς. Αλλά θέλω να πω με τα επιχειρήματα τώρα. Να πάμε με επιχειρήματα. Τι θα πάθει δηλαδή, την αυταπάτη των γονέων σου ότι είναι η Αγία Μητέρα και ο Άγιος Πατέρας που είναι Παρθένη.
0: Άρα μπορώ να έχω άλλη άποψη από σένα, εκτός να μιλήσουμε με επιχειρήματα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω αυτό. Λέω να έχουμε άλλη άποψη, αλλά να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας.
0: Σου είπα το επιχείρημά μου, ότι είναι μια εικόνα, μια στιγμή η οποία θα μου μείνει αποτυπωμένη για πάντα, την οποία δεν τη θέλω στο μυαλό μου.
1: Αν θες να έχεις αποτυπωμένη τον κύριο Γιάννη που ανοίγει το πορτοφόλι για πάντα. Αυτό, εντάξει, το δέχομαι.
0: Πάντως την πόρτα που ανοίγει και με πιάνει δεν έχω πρόβλημα.
1: Φύγει κιόλας, θα δείξει. Αμάν ο γιώκας μου, τι κάνεις ρε φίλε, πού τα βρήκες αυτά?
0: Δεν απαραίτητο αυτό, μπορεί να ανοίξει και να πει.
1: Τώρα καταλαβαίνω.
0: Έχει συμβεί και σε μένα.
1: Τώρα καταλαβαίνω, αγόρι μου, την πορεία σου. Ωραία.
0: Λοιπόν, στο Viber μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας 6981927292 ή θα ανεβάσουμε βεβαίως το δίσορδάτο όπως πάντα στο λογαριασμό του Easy στο Instagram.
1: Εμένα η λογική μου ήταν να με πιάσουν, με την έννοια ότι θεωρώ ότι είναι μια πολύ προσωπική στιγμή. Δηλαδή που,
0: και για αυτούς είναι όμως.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικιά μου προσωπική στιγμή, είναι δικιά τους προσωπική. Αυτό το λέω γιατί είχες πρόβλημα εσύ στο αν ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου θα τα πετάξει εκεί πέρα. Βλέπω, με αυτό δεν έχεις πρόβλημα να
0: γίνει. Φτάνει στο παρελθόν, τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Πέρασαν αυτά, πάει.
1: Το ότι θα δουν σε ταινιούλα οι γονείς σου με popcorn. Όχι, έτσι δεν γίνεται καλά. Έλα, πάμε.
0: Δεν είπα ότι θα ανοίξουν την πόρτα και θα πω παρακαλώ, καθίστε. Έχει. Στη δεύτερη σειρά έχει καινή θέση. Έλεος, είπαμε. Αυτό είπε.
1: Τέλος. Αυτό εκεί.
0: Sick and tired, Αναστέζια για τη συνέχεια.

0: Η Σία και το Σανταλία, τελευταίο τραγούδι, 8 παρα 5 στο σημερινό Easy Breakfast. Οι περισσότεροι απαντάνε να πιάσουν τους γονείς τους. Αυτό που είπες εσύ δηλαδή, και όχι να τους πιάσουν. Βεβαίως υπάρχει και το ερώτημα, γιατί το θέσατε και εδώ, το σκέφτηκα και αυτό, να μιλήσουμε ως γονείς. Αν προτιμούμε να μας πιάσουν ή να πιάσουμε τα παιδιά μας, αλλά επειδή δεν είναι όλοι γονείς, γι' αυτό το έβαλα όπως το έβαλα το ερώτημα.
1: Αν ήμουν πάντως γονείς, θα προτιμούσα να με πιάσουν από το να πιάσω τα παιδιά μου.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω. Εσύ πάλι τι.
0: Να τα πιάσω εγώ.
1: Λέει να σε πιάσουν οι γονείς σου, αλλά να τα πιάσεις εσύ.
0: Ως γονιός θα προτιμούσα να πιάσω εγώ το παιδί μου παρά να με πιάσει αυτό.
1: Μην του μείνει η εικόνα αυτή για πάντα πάλι.
0: Ναι.
1: Με τον τρόπο που το κάνεις, δηλαδή, θα του μείνει μια αρνητική εικόνα.
0: Περισσότερα. Τώρα αυτά είναι όλα εικασίες, όπως στα δικαστήρια δεν λένε.
1: Το παιδί.
0: Πώς το λένε, όχι injection. Πώς τη λένε, objection. Και λέω injection η ένεση.
1: Objection.
0: Και λέει overruled. Γιατί είναι εικασία.
1: Ανοίγει το παιδί την πόρτα. Σε πετυχαίνει την ώρα του ξεκινήματος και μέχρι να κλείσει έχει τελειώσει. Και λες, όχι, φτάνει. Έλα, έλα, τελειώσαμε.
0: Εικασίες όλα αυτά. Η αίσθησή σας απορρίπτεται. Όλα αυτά είναι εικασίες. Λοιπόν, δεν είπα ότι δεν είναι απελήθεια. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Έτσι.
1: Τέλος πάντων, ας πάμε σε κάτι πραγματικό.
0: Ας καλέσετε τους μάρτυρες εδώ να μιλήσουν.
1: Jukebooks, παιδιά. Η καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά. Μπορείς να ακούς όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή. Γιατί πολλές φορές λέμε να ξεκινήσω ένα βιβλίο, αλλά πρέπει να είσαι σε κατάλληλη κατάσταση. Δηλαδή να είσαι στο σπίτι σου, να είσαι χαλαρός ή να είσαι, ξέρω εγώ, σε διακοπές. Ενώ τώρα με το Jukebooks τα πράγματα είναι απλά. Τρέχεις το πρωί, μπορείς να τα ακούσεις. Κάνεις δουλειές, μπορείς να τα ακούσεις. Είσαι στο αυτοκίνητο και στην κίνηση, μπορείς να τα ακούσεις. Και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς επίσης την προσφορά που τρέχει για λίγες μέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 μόνο 4,99 το μήνα. Μπες στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σημαντικό βήμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Ο υπνοθεραπευτής θα δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τη σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μια σημαντική ευκαιρία να σώσουν από πληστηριασμό ή κατάσχεση την πρώτη κατοικία τους παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης χρεών σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση όμως πως θα ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι μέχρι και αύριο επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Αισθητά περιορισμένη εμφανές διακίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, καθώς το Σαββατοκύριακο μόλις 12 το διέσχισαν. Η κάμψη καταγράφεται, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή.
19: Easy Sports.
18: Η ΑΕΚ νίκησε τον Βόλο με 2-1 και πέτυχε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη Στοίχημαν Super League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Αλγουαθίλ, επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδιακού. Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Καλαμάτα στην εκτός έδρας αναμέτρηση στη Νίκαια. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εκτός έδρας επί του Πανατολικού με σκορ 3-1.
19: Easy weather.
18: Ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
19: Η Αθήνα. καθημερινά ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Στην Αττική Οδό από την λεωφόρο Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Πάντα. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Πανόρμο ανεβαίνοντας προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου και χαμηλότερα από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Και η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Χολαργό έχει κίνηση. Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο άξονας αυτός ο ανωδικός, η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος από το πρωί Χίλτον, η Σταδίου προς το ίδιο σημείο από την Κλαθμόνος, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και κατ' επέκταση Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Αρκετή κίνηση Βάρης Κοροπίου από τη Βάρη και μετά κυρίως προς τη Σχολή Ευελπίδων και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά φυσικά στο Easy Breakfast. Κατά τα άλλα, τι άλλα, όλα καλά.
1: Εγώ θα γυρίσω. Θα γυρίσω πίσω με ένα δημοσίευμα των The Times που δείχνει, ρε παιδί μου, ότι είμαστε σε τροχιά. Όχι ανάπτυξη απλά.
0: Ως χώρα, λες.
1: Ως χώρα, ως χώρα.
0: Παράδειγμα, εγώ έχω καταλάβει ότι.
1: Και είμαστε... συγκεκριμένα για την Αθήνα θα μιλήσω.
0: Ωραία.
1: Η οποία Αθήνα σε λίγα χρόνια δεν θα είναι απλώς Αθήνα.
0: Πάλι σε λίγα χρόνια.
1: Εντάξει τώρα, μέχρι να γίνει.
0: Μακέτα αυτό το έργο. Foreigner, I want to know what love is. Sir, Dove Lamore αμέσως μετά στον Easy.

0: Η Σερ λοιπόν και το Ντόβε Λαμόρε πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast εδώ με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 6.30 με 10. New York Times υποσχέθηκες και περιμένω.
1: Όχι, Times.
0: Times.
1: Ναι. The Times, όχι New York Times. The Times. Με ουρανοξύσεις μπροστά στη θάλασσα και φορολογικά κίνητρα, η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι. Ναι, μωρέ.
0: Μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει,
1: γιατί σου λέει, το έργο όταν ολοκληρωθεί στην τελική του φάση, σε μια δεκαετία περίπου από τώρα, 9.000 κατοικίες, καθώς και ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, ιατρία, σχολεία και μια μαρίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα φορολογικά κίνητρα, βέβαια, έτσι. Πλέον λέει, διαβάζω εδώ πέρα τώρα, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, δημοσιονομικά πλεονάσματα και η συνεχή μείωση του χρέους έχει αλλάξει την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές. Ναι. Ο ασθενής λέει της Ευρώπης ανθίζει κτλ. Υπάρχει ο Κρίς ο Ρόκος.
0: Αυτός ο Άγγλος.
1: Ο δισεκατομμυριούχος, ναι, ο οποίος λέει θα το φέρει εδώ στην Ελλάδα το μαγαζάκι του. Και σου λέει τώρα για τα φορολογικά κίνητρα. Η Ελλάδα λέει έχει θεσπίσει ειδικά και φορολογικά καθεστώτα για την προσέλευση επενδυτών και στελεχών. Με βάση τους νέους κανόνες, οι επαγγελματίες επενδύσεων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να φορολογούνται με μόλις 5% στο μερίδιο κερδών που λαμβάνουν ως αμοιβή επίδοσης. Αυτό που εσύ είπε, φορολογήσε με 20-25, 30.
0: Σε την προκαταβολή και τα πάντα. Ναι.
1: Α, όχι, αυτό είναι για το μέρισμα. Δεν είναι δηλαδή το έσοδο της εταιρείας.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι το μέρισμα. Το μερίδιο κέρδο. Ναι. Για την ένταξη, λέει, στο καθεστώς φυσικά πρέπει να έχουν τουλάχιστον δαπάνες 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από το 20, εντωμεταξύ, λέει, οι αλλοδαποί συνταξιούχοι που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να υποφεληθούν από ενιαίο φορολογικό συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος από το εξωτερικό τους, από το εξωτερικό για έως 15 χρόνια.
0: Εμείς που είμαστε εδώ,
1: γι' αυτό ζουργοντόλοι, κατάλαβες.
0: Ναι, για εμάς που είμαστε εδώ ήδη έχουμε κανένα καλό νέο.
1: Όχι.
0: Ότι θα συγχρονιζόμαστε με όλους αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι περνάνε καλά και τυχαίνουν.
1: Ναι, οι οποίοι.
0: Θα ανοίξουν οι οριζόντες μας.
1: Ότι ισχύει ακόμα το Golden Visa που παρέχει άδεια δυναμονή σε πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επενδύουν σε ακίνητα ποσά από 250.000 έως 800.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος επένδυσης. Γι' αυτό ξεπουλούνται όλα με την Golden Visa, κατάλαβες.
0: Έξω πάμε καλά.
1: Τίποτα. Έχουμε αλλάξει την εικόνα. Νέο Ντουμπάι, σου λέει, ρε παιδί μου. Τώρα εσύ θα κάνεις το νέο Ντουμπάι.
0: Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα περνάω από κάτω, γιατί θα πηγαίνει ο δρόμος Ποσειδώνος κάτω από το ελληνικό. Έτσι. Που θα είναι όλοι αυτοί από πάνω και θα περνάνε πάρα πολύ καλά και θα βλέπουν τη θάλασσα που και εμείς τη βλέπαμε κάποτε, αλλά τώρα πλέον έχει χτιστεί όλη η ακτογραμμή. Εγώ θα πηγαίνω από κάτω.
1: Θα πηγαίνεις εσύ από κάτω.
0: Θα βγαίνω, ξέρω, στο διάλειμμα στο Σούνι, θα με βγάζουν για να μην τους ενοχλώ.
1: Επίσης, και το ήδη ισχύον Ντουμπάι, ξέρεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι ντόπιοι, τι δουλειές κάνουνε.
0: Μα κοίταξε να δεις, ξέρω, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το λένε ξεκάθαρα.
0: Είπες και για τον ασθενή λίγο νωρίτερα. Έτσι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο ασθενής λίγο πριν χτύπα ξύλο χαιρετήσει.
1: Έχει μια μικρή ανάκαμψη. Εγώ λέω πάντως ότι οι άνθρωποι το είπαν ξεκάθαρα. Το νέο Ντουμπάι. Ό,τι σημαίνει το νέο Ντουμπάι.
0: Ναι, άμα είναι να γίνουμε Ντουμπάι, θα τα πάρουμε όλα μαζί μας. Δεν θα γίνουμε δηλαδή Ντουμπάι σε κάποιο τομέα και σε άλλο τομέα θα είμαστε, ξέρω εγώ, Αθήνα ή Λουξεμβούργο. Έτσι.
1: Όχι.
0: Άμα γίνουμε Ντουμπάι, να είμαστε Ντουμπάι στα όλα μας. Και στα καλά μας και στα κακά μας.
1: Έτσι.
0: Coldplay για τη συνέχεια. Clocks. Και Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: So easy to fall in love, η Olivia Dean στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη, το Στάθη Χριστοφορίδιο. Σε εσένα σου βγάζει ο αλγόριθμος ειδήσεις των Times. Εμένα μου βγάζει ανάλογα πράγματα το ενδιαφέροντός μου και διάβασα για έναν επιχειρηματία ο οποίος άνοιξε Ινστιτούτο Ξυσίματος.
1: Άρε Στάθη, ούτε αυτό δεν σκέφτηκες πρώτος.
0: Νέα...
1: Να μπορούσες να είσαι ο καλύτερος πελάτης.
0: Ως τη νέα μέθοδο χαλάρωσης. Πραγματικά δεν το σκέφτηκα πρώτος. Αυτός πήρε την ιδέα τώρα βλέποντας μία γυναίκα στα social media, σε ένα TikTok βίντεο να ξύνει τον άντρα της και να λένε διάφοροι στα σχόλια θα πλήρωναν για μία τέτοια υπηρεσία. Αυτός είχε πάει σε ένα μικρό πανεπιστήμιο. Δεν είχε ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία, είχε αλλάξει 7 δουλειές μέσα σε ένα χρόνο. Μετά δημιούργησε 2 επιχειρήσεις που απέτυχαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Καλέ, θα μπορούσε να είναι ο αδερφός που δεν είναι ο αδερφός.
0: Γι' αυτό αναφέρω τα στοιχεία, για να συμπληρώσεις την αλήθεια. Και παίρνει την ιδέα, ανοίγει αυτή τη δουλειά, το ένα μαγαζί. Πάει τόσο καλά που ανοίγει δεύτερο μαγαζί. Και πλέον η επιχείρηση έχει περάσει σε κερδοφορία, παρότι ξεκίνησε μόλις το Μάιο. Σκοπεύει να ανοίξει 100 καταστήματα στην Κίνα, επαγγελματικό ξύσιμο, πηγαίνεις εσύ έτσι. Αράζεις 40 ευρώ την ώρα. Οι εργαζόμενοι με πλαστικά νύχια σου ξύνουν την πλάτη.
1: Επαγγελματικά όμως.
0: Επαγγελματικά και μάλιστα ετοιμάζονται να αναπτύξουν και δικές τους τεχνικές τώρα. Ξέρεις, αφού
1: μόνο πλάτη. Δηλαδή μπορεί...
0: πλάτη, ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Μόνο πλάτη. Μόνο. Δεν ξέρω τώρα αν αύριο μεθαύριο σε μια επέκταση της επιχείρησης μπορεί να ξύνουν και άλλα πράγματα. Γιατί μπορεί και εσύ να νομίζεις ότι το ξύνεις πάρα πολύ καλά, αλλά μπορεί να υπάρχει και καλύτερα.
1: Σίγουρα. Εσύ το κάνεις τεχνικά καταρχάς. Το είπες μόνος, επαγγελματικά.
0: Ακριβώς. Και η υπηρεσία απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν έναν. Αυτό είναι το ξύσιμο εκεί. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να μειώσεις το στρες και να βελτιώσεις την ποιότητα ακόμη και του ύπνου σου.
1: Άκου τώρα. Το πάω ένα βήμα παραπέρα.
0: Για αυτό, για να ακούσω.
1: Και λέω λοιπόν τη δική σου επιχειρηματική πρόταση. Ξύσιμο, ταυτόχρονα όμως και παιδότοπος μέσα. Δηλαδή, γιατί εσύ αυτή τη στιγμή, άντε σου λέει αυτό, όταν έλα να ξυστεί. Πού θα ξυνώσουν, α? Προς, μέσα στο σαραντάρι λοιπόν, έχεις και έναν παιδότοπο.
0: Μάλιστα, να αφήσω και το παιδί,
1: Πού είναι και μια κοπέλα, ένα κύριο ή ένα αγόρι.
0: Προφανώ τι, μόνο του θα είναι το παιδί, ναι.
1: Μπράβο, που τα,
0: προσέχει, ναι.
1: Που τα προσέχει. Εντάξει. Βάλ το εσύ, βάλε και μια πορτοκαλάδα, ρε αδερφέ, να δώσει και μια πορτοκαλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και βάζει και στο παιδί, από νωρίς, από μικρό. Ναι. Τη σκέψη του ξυσίματος ότι είναι καλό πράγμα.
1: Μπράβο. Ναι. Και το συνδυάζει με κάτι ευχάριστο. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο έχει τη δέσποινα και το σου λέει τι θα κάνει και λες εσύ θα ξυστώ. Έξαλλη η δέσποινα και σου λέει το παιδάκι, γιατί είναι πολύ ωραία όταν ξύνε τον μπαμπά.
0: Ναι. Περνάω πολύ ωραία και εγώ μαζί του, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί είναι στον παιδότοπο.
0: Μπελίντα Καρλάιλ.
1: Πόσο κεφάλαιο θες γι' αυτό. Πες τώρα, τα κάνουμε.
0: Θα επενδύσεις.
1: Θα
0: μπει στο πλάνο το επιχειρηματικό για να μπορέσουμε να αγοράσουμε κι εμείς ένα διαμέρισμα. Το Ντουμπάι που θα γίνει η χώρα μας που λέγαμε νωρίτερα.
1: Να είσαι ένας από τις 9.000.
0: Live a Lion, πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το ημίωρο με Belinda Carlisle, Live Light On στο Easy Breakfast της Δευτέρας.
1: 21 Σεπτεμβρίου και τα κουνούπια καλά κρατούν.
0: Ρε φίλε.
1: Θα κρατήσουν κι άλλο
0: και
1: τώρα.
0: Και το λέω γιατί είχα, δηλαδή έχω τσίπημα τώρα, φρέσκο.
1: Ναι καλέ.
0: Τώρα.
1: Σαρώνε παιδί μου. Αν βγεις, εγώ που βγαίνω, που βγάζω το απόγευμα το σκυλί βόλτα και στους δρόμους της Αθήνας, με σαρώνουν. Κλασικοί θαμώνες της γης, πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια ζουν μαζί μας και πριν από εμάς και μάλλον μετά από εμάς. Κλασικά εσύ ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ηφίλιο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Δευτέρα πρωί και βεβαίως την εύκολη ερώτηση νότσο επόμενο ημίωρο.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική.

0: Το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
7: Με αρκετή κίνηση στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο, από το Άνω Λιώσια και μετά μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση κατά διαστήματα μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης η Κηφισία στην κάθοδο. Από το Άλσον Συγκρούπ στο κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως και στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου. Επίσης η Κηφισία στην άνοδο έχει πρόβλημα. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή κατά διαστήματα μέχρι και το Πεντάγωνο στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς Χολαργό. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόηση Αρδιτού κυρίως στην κάθοδο. Η Βασιλεία Κωνσταντίνου στην άνοδο όπως και η Βασιλεία Σοφία στην κάθοδο προς την Πλατεία Συντάγματος. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από την Καλυθέ και το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Νωρίτερα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και περίπου το ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Στο άλλο ρεύμα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Και ήρθε η ώρα για την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Δευτέρα πρωί.
8: Από ποιον όροφο είναι καλύτερα να πετάξει κανείς μία γάτα για να επιβιώσει?
7: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά.
8: Ακριβώς, το ξέρες.
7: Κάπου το έχω δει στο National Geographic ότι επειδή προσγειώνεται πάντα με τα πόδια και όση ώρα πέφτει.
8: Η τελική ταχύτητα. Ναι.
7: Περιστρέφεται και παίρνει θέση για να μπορέσει να προσγειωθεί.
8: Μόλις χαλαρώσει η γάτα, βρίσκει τον προσανατολισμό της, τεντώνει το σώμα της σαν αλεξίπτωτο και πέφτει στη γη. Το ίδιο κάνουν και οι σκιούροι. Πολλά μικρά ζώα τα κάνουν. Η τελική ταχύτητα που αναπτύσσει, λέει, δεν είναι θανατηφόρα, περίπου 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουν, λέει, καταγραφεί περιπτώσεις γατών που έχουν πέσει από το 30ο όροφο ή ακόμα ψηλότερο χωρίς να πάθουν το παραμικρό. Και έγινε μια διατριβή, λοιπόν, το 1987 που μελετούσε 132 περιπτώσεις γατών που είχαν πέσει από παράθυρα πολυόροφων κτηρίων στη Νέα Υόρκη με μέσο όρο ύψος πτώσης στους 5,5 ορόφους. Το 90% των γατιών επέζησε, αν και πολλές είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Τα στοιχεία έδειξαν, λοιπόν, ότι οι τραυματισμοί αυξάνονταν αναλογικά με το ύψος της πτώσης μέχρι τον 7ο όροφο. Από τον 7ο και πάνω μειώνονταν.
7: Πούπουλο.
8: Πούπουλο.
7: Ναι.
8: Όσο πιο μεγάλη πτώση, τόσο καλύτερη προσγείωση.
7: Ναι.
8: Υπάρχουν, λέει, στοιχεία για μια γάτα που επέζησε όταν την πέταξαν σκόπιμα από ένα αεροσκάφος τύπου Τσέσνα, το οποίο βρισκόταν σε ύψος 244 μέτρων.
7: Μάλιστα.
8: Αρκεί να υπάρχει οξυγόνο, έτσι.
7: Tina Turner, the best. Με Lady Gaga αμέσως μετά και Bruno Mars, Die with a Smile. Και στο καπάκι έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Not με δώρο, διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas.

0: Die with a smile, easy breakfast, έτοιμη για
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Θυμίζουμε ότι με τα μηνύματά σας διεκδικείτε μετά από κλήρωση, άσχετα αν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος, ένα διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas για μια ταινία της επιλογής σας. Τα Village Cinemas, τα οποία βεβαίως έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Η καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, όλες οι νέες ταινίες και όχι μόνο. Πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas στο Village Pass. Και βεβαίως η αίθουσα IMAX, η απόλυτη εμπειρία IMAX with laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Για κάποιον ή κάποια από εσάς, ένα λοιπόν διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas με την απάντησή σας στην εύκολη ερώτηση. Νο. Θυμίζω την Παρασκευή λέγαμε ότι πριν από 20 χρόνια δεν είχε σχεδόν κανείς.
2: Ναι.
0: Τώρα μόνο στη ΣΥΠΑ έχουν δηλωμένα πάνω από 800.000 drone, ήταν η σωστή απάντηση. Και άκου τώρα ένα ενδιαφέρον στατιστικό.
2: Mm-hmm.
0: 8 στους 10 στους οποίους έχει συμβεί αυτό το συγκεκριμένο που ψάχνουμε ήταν άνδρες.
2: 8 στους 10 που τους έχει συμβεί.
0: Ναι. Σε ποσοστό 80% συμβαίνει σε άνδρες και όχι σε γυναίκες.
2: Έχει να κάνει, ας πούμε, με αυτό που.
0: Έχει να κάνει.
2: Περίμενα να πω. Με το δημιουργό των Minions που γύρισαν και είπε ότι δεν σκέφτηκα να βάλω ποτέ γυναίκα γιατί δεν μου φάνηκε ποτέ ότι η γυναίκα θα κάνει τέτοιες χαζομαρές.
0: Όχι, δεν ξέρω αν έχει. Μάλλον έχει μία δόση και χαζομάρας και του τρόπου με τον οποίο σκέφτεται ο άνδρας.
2: Αχα, το ίδιο λέμε.
0: Αλλά ίσως έχει και μία.
2: DNA.
0: Ένα κομμάτι να κάνει με επιστημονικά δηλαδή να μπορεί να εξηγηθεί.
2: Μάλιστα.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Δεν καταλάβετε, αυτός ήταν ο σκοπός μου.
2: Μάλιστα.
0: Δεν καταλάβατε. Σε ποσοστό λοιπόν 80% συμβαίνει στους άντρες. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μέρα στο κλείσιμο του Easy Breakfast δίνουμε την απάντηση και κάθε μέρα βεβαίως την ανεβάζουμε και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Δεν έχει να κάνει με την τριχόπτωση. Πολλά μηνύματα για την τριχόπτωση.
2: Σωστό. Ωραία σκέψη.
0: Πέφτουν θύματα κλοπής. Επίσης πάρα πολλά μηνύματα. Τι άλλο λέει εδώ. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πολύ για τη γιορτή μου και τα λοιπά. Ναι, πολλά, πολλά για την, και ατύχημα με το αυτοκίνητο και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ατύχημα με το αυτοκίνητο και επίσης και αυτό
0: είναι γιατί
2: νομίζω
0: επίσης.
2: Ότι ναι. Στατιστικά νομίζω λέει τα ατυχήματα προκαλούν
0: λεγόμενοι άντρες περισσότεροι. Ναι. Είναι απολυθούν από τη δουλειά τους όπως γράφεται εδώ. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Κατά τα άλλα επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Weekend in Your Eyes τώρα στο Easy Breakfast της Δευτέρας.

0: Ενημερώνουμε και αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast με The Weeknd και In Your Eyes πρωινό Δευτέρας.
1: Και όποια για να είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, είτε είναι κακοσμία, είτε είναι το λευκό χαμόγελο, είτε τα ευαίσθητα ούλα, είτε ο πόνος στο ζεστό και στο κρύο, η Intermed έχει τη λύση. Unident Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την επόμενη και τελευταία ώρα του σημερινού Easy Breakfast.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM to School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Παράλληλα, αναμένεται η αποφάση του δικαστήριου επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας μετά και την θετική εισαγγελική πρόταση που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις γιατί έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία του τραγουδιστή, ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές της. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, καθώς η ανεξάρτητη αρχή έλεγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η-24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν πλησιάζει το ρεκόρ 20 ετίας για ξενόγλωσση ταινία για το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στο ελληνικό box office που κατέχει από το 2007 το επίσης αρχαιοελληνικό 300.
2: Easy Sports.
3: Η ΑΕΚ νίκησε το Βόλο με 2-1 και πέτυχε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη στοίχημα Super League. Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Αλγουαθίλ, επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδιακού. Ο Παναθηναϊκός με 1-0 νίκησε την Καλαμάτα στην εκτός έδρας αναμέτρηση στη Νίκαια. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ανέβηκε ο ΠΑΟΚ μετά το νικηφόρο περασμά του από το Αγρίνιο. Στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η ομάδα του Αλέσιο Λύς επικράτησε με 3-1 του Πανετολικού.
2: Easy weather.
3: Ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα ακυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
4: Πρωινό Δευτέρας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. 4 λεπτά μετά τις 9, με πολλή κίνηση στην Αθήνα, κυρίως στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Φιλής και λίγο πριν μέχρι και τη λεωφόρο Κηφισίας. Στη λεωφόρο Κηφισίας από το ΚΑΤ και κάτω προς το Μαρούσι και μετά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, αλλά και στην άνοδο από την Πανόρμου κατά διαστήματα μέχρι και ψηλά στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι, έχουμε πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως ξαναλέω στην άνοδο από Αμπελόκηπους μέχρι και Αττική οδό σχεδόν. Η Μεσογείο σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Αγίας Παρασκευής και Κατεχάκη κυρίως. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού, η περιφερειακή του Καρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και από Βύρωνα προς Ηλίουπολη κατά διαστήματα. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Αρδιτού και η Καλλιρόης, δηλαδή η κάθοδος, ο καθοδικός άξονας από το πρώην Χίλτον προς το Καλλιμάρμαρο και από εκεί προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Επίσης, η λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Και η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη λεωφόρο Αμφιθέας, αλλά και η νέα παραλιακή από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Σύν τη Βάρη Σκοροπίου και στα δύο ρεύματα μεταξύ τη Βάρη και τη Σχολή Ευελπίδων. Αρκετά προβλήματα στην Αθήνα, πρωινό Δευτέρα. Επιστρέφουμε στι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών με Chris Isaac, Wicked Game και Abba Gimme Gimme Gimme. Μεταξύ άλλων, σε αυτή την ώρα έχουμε το καλό νέο 10:20, το Song Me Up 10:05. Έχουμε το Easy Pass για να διεκδικήσετε τη δυνατότητά σας να δείτε την Celine Dion με τον Easy όλα πληρωμένα το Μάιο στο Παρίσι, έτσι. Και τα υπόλοιπα θέματα βεβαίως.
5: Καλά τα πας και μόνος τελικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάλανε εμένα να τα κάνω εκπομπή. Θα μπορούσες κι εσύ να τα. Δηλαδή θέλει ότι περνάς και πολύ ωραία.
4: Όχι.
5: Περνάς πολύ ωραία. Διασκεδάζεις.
4: Εσύ θα κάτσεις εδώ και εγώ θα είμαι στο σπίτι μου και θα πληρώνω. Όχι. Κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να βλέπω την πραγματικότητα όπως είναι.
5: Ναι.
4: Και να μην πετάω στα σύννεφα ότι μπορώ και μόνος μου.
5: Μάλιστα.
4: Δεν μπορώ, ενώ εσύ μπορείς. Είσαι εμπειρότερη. Ούτως ή άλλως, τι μας λες εκτός αέρα. Όλα τα κάνεις πάρα πολύ καλά.
5: Αυτό είναι αλήθεια. Το είχα ξεχάσει.
4: Αυτά.

0: Η Άπα και το Gimme Gimme Gimme 9 και 4 πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast. Από το Easy Pass για τη Celine Dion, αλλά πριν από αυτό να πω μια είδηση η οποία με συγκλώνησε, με στεναχώρησε δηλαδή. Έναν Ιταλό ο οποίος πέθανε έναν αστείο του και το άφησε μια θηρίδα, την οποία θηρίδα άνοιξε και βρήκε μέσα ποσό περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
1: Άντε, ρε.
0: Έτσι, άρα το ποσό, τα χρήματα, τα χαρτονομίσματα ήταν τα σελιρέτες. Που πλέον δεν μπορούν
1: σαν
0: να
1: αλλάξουν. Δηλαδή αντίστοιχε δικέ.
0: Ακριβώς. Πώς πέθανε με ένα ηθιά μου και μ' άφησε και βρήκα κάτι 5.000 και κάτι τέτοια και δεν μπορούσα να τα αλλάξω. Γιατί και στην Ιταλία, τελευταία ημερομηνία που μπορούσαν να αλλάξουν το νόμισμα σε ευρώ ήταν το 2012 και τώρα το παλεύει μέσω γραφείων δικηγόρων που εξειδικεύονται σε τέτοια νομικά ζητήματα, επειδή θα του φάνε περισσότερα από αυτά. Για να το πούνε ότι τελικά δεν υπάρχει λύση. Μπα και μπορεί να πάρει τα χρήματα. Ένα ρεσίμο. Σκέψου έτσι.
1: Δηλαδή,
0: ένα δι στη θηρίδα και δεν μπορεί να σε λιρέτες ή σε δραχμές, α πούμε.
1: Γιατί τώρα και αυτός δεν πέθανε λίγο πιο νωρίς ο άνθρωπος να τα αφήσει ή να είναι λιρέτες ή τέλος πάντων να έχει κάνει τα κουμάτια του να τα έχει κάνει ευρώ.
0: Και αυτός,
1: δεν θα μπορούσε να τα έχει κάνει ευρώ.
0: Αυτό πάλι. Δεν θα μπορούσε. Ξέρεις ότι έχεις στη θηρίδα, εκτός αν έχεις τόσα πολλά
1: ξέρεις.
0: Που το έχεις ξεχάσει.
1: Μα το έχεις ξεχάσει.
0: Δηλαδή.
1: Πόσο χρόνο έφυγε ο θείος.
0: Πόσο χρόνο έφυγε ο θείος, τώρα δεν θυμάμαι πόσο χρόνο έφυγε ο θείος. Το άλλο, το
1: έτσι. Βασικές λεπτομέρειες.
0: 51 ετών είναι ο κληρονόμος. Ο θείος θα είναι μεγάλος. 25 χρόνια λέει, τα έχεις στιβαγμένα λέει. Και ξεχασμένα προφανώς.
1: Προφανώς. Τι να κάνεις τώρα. Υπάρχουν αυτές οι δυστυχίες ζωής. Υπάρχουν αυτές. Τα βλέπεις εσύ, τα φτύνεις.
0: Τι να κάνεις, λέμε, όταν συμβαίνει σε άλλους.
1: Έχει αφήσει τα 5.000. Εντάξει. Τα
0: 5.000 βρήκα εγώ. Δεν ξέρω τώρα. Μπήκε κάποιο άλλο πριν από μένα και βρήκε τίποτα άλλο. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Παίρνει το ενοικιάκι κάθε μήνα.
0: Δεν έχω παράπονο.
1: Α, είπα μήπως.
0: Δεν έχω παράπονο.
1: Φαίνει σαν να έχει και λίγο παράπονο. Εντάξει.
0: Σελίν Ντιόν. Live à Paris. Σελίν Ντιόν επιστρέφει. Easy. Απαρί. Είπα. Απαρί.
1: Απαρί. Απαρί.
0: Απαρί.
1: Απαρί, μωρέ, Σελίν Ντιόν. Για πες.
0: Live à Paris, λοιπόν. Πάντω εδώ που το γράφουν απαρί. Έτσι. Θα μου πει διαβάζει ό,τι γράφουνε. Άμα έχουν γράψει κάτι λάθος, το διαβάζεις. Λάθος δικό μου, προφανώς. Απαγή. Ωραία.
1: Απαγή.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live απαγή. 22 Μαΐου, ημέρα Σάββατο. Μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας θα βρεθείτε εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα να απολαύσετε ζωντανά την Celine Dion. Μόνο με τον Easy 97,2 και μόνο βεβαίως αν δηλώσετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου είναι η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast.
1: Πολύ σύντομα, σε δύο εβδομαδούλες.
0: Για να πάρετε μέρος χρειάζεστε το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα. Και η σημερινή λέξη είναι η λέξη επιστροφή.
1: Α, γιατί επιστρέφει.
0: Επιστρέφει προφανώς. Επιστροφή λοιπόν.
1: Και γιατί επιστρέψαμε και εμείς μετά το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι και εμάς το επιστροφή. Α, όχι. Λες γιατί είναι για το απαγή.
0: Λάιβα μαγουσί.
1: Μαγουσί.
0: Soundis.gr / Easy 972 για να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό Easy Live Experience με τη Celine Dion.

0: Η Serial και το Stop Killing Time, 23 λεπτά μετά τις 9 πρωινό Δευτέρας.
1: Ενώ τσακωνόμαστε.
0: Τσακωνόμαστε. Διαφωνούμε εκτός αέρα.
1: Τσακωνόμαστε. Με τον τρόπο που τσακωνόμαστε εμείς.
0: Ναι, καλά, ναι, προφανώς. Άκου τώρα τι είπε, παιδιά, εκτός αέρα.
1: Δεν θα πω το θέμα.
0: Όχι, δεν το πω. Θα το είπε εκτός αέρα.
1: Το θέμα, ναι, βέβαια.
0: Να βάλουμε κάτω τα θέματά μας. Πόσα φέρνω εγώ και πόσα. Μετά από 7 χρόνια. Θα βάλουμε κάτω πόσα φέρνει. Εγώ σήμερα δεν είπα για το ξύσιμο. Δεν είπα πριν για τον Ιταλό. Είπε το εσύ το Ντουμπάι και θα έλεγα εγώ τώρα ένα θέμα το οποίο δεν θα το πω μάλλον. Δεν προλάβω.
1: Εγώ λέω πολύ απλά ότι επειδή ακριβώς είναι 7 χρόνια και είναι πολλά, να τα βάλουμε κάτω. Και λέω λοιπόν, οι στήλες αυτές τις συγκλονιστικές που έχω φέρει είναι content. Πιάνονται ως θέματα. Θα πρέπει να φέρεις τα ανάλογα.
0: Καταρχάς δεν σου ζήτησε κανείς να φέρει στήλες. Μπορούμε κάλλιστα να τις αφαιρέσουμε.
1: Δεν με νοιάζει. Όχι, εγώ τις θέλω τις στήλες γιατί είναι το content μου.
0: Ασχολήσω εσύ λοιπόν.
1: Ασχολούμαι. Οπότε πρέπει να ασχοληθείς εσύ αντίστοιχα.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Δεν το κάνετε και εσύ στον εργασιακό σας χώρο. Δεν το κάνετε στον εργασιακό χώρο. Να τσακώνεστε με τον συνάδελφο, ρε παιδί μου. Του τίποτε εγώ αυτή τη βδομάδα έκανα παραπάνω πράγματα από σένα. Γιατί να κάνω εγώ πράγματα παραπάνω από σένα.
0: Μα δεν σου ζήτησε κανείς να
1: κάνει. Και επίσης, δύο μέρες τώρα θα φύγεις εσύ. Που σημαίνει κανονικά πρέπει να αναλάβεις την εκπομπή όλοι τρεις μέρες, γιατί δύο μέρες θα κάνεις διακοπάρες.
0: Φέρνω την αναλάβω.
1: Πότε.
0: Να την κάνω όπως θέλω εγώ όμως.
1: Κάντε την όπως θες εσύ.
0: Χωρίς το content σου.
1: Αύριο, χωρίς τις στήλες μου, να ρωτήσεις τη διευθύντρια.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επίσης, θυμίζω ότι η μόνη στήλη η οποία έχει μείνει τόσα χρόνια είναι η εύκολη ερώτηση νότα.
1: Ναι. Άρα γιατί εμένα μου αρέσει η αλλαγή.
0: Έφερα την πιο πετυχημένη στήλη.
1: Ναι, ναι, καλά, δεν έχει φέρει την πιο πετυχημένη. Καλά, γιατί, καλά, σου πάμε, θες, γιατί είπαμε
0: τι
1: στα meetings.
0: Τώρα, πες,
1: σκέψου κάτι άλλο. Γιατί είπε και εσύ, πω, 7 χρόνια δεν μπορώ γιατί είναι εύκολη ερώτηση νότα. Και σου λέμε, σκέψου κάτι άλλο. Και μετά, εύκολη ερώτηση νότα. Άσε μας, Στάθη.
0: Δεν θα με αλλάξετε εσείς χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασία. Εντάξει.
1: Όχι, δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη φωτισμένη.
0: Κρατήστε λοιπόν το content σας και αφήστε με εμένα εδώ στην ησυχία μου. Αλλιώς θα φέρω εγώ το content μου, αλλά δεν θα έχουμε. Όχι, αυτό δεν θέλω, όχι, αυτό δεν κάνω. Όχι,
1: πάει αύριο να την κάνεις όλη την εκπομπή μόνος σου. Με δικό σου content. Με τις στήλες μου.
0: Ή χωρίς content. Μπορώ να την κάνω και χωρίς content.
1: Και χωρίς content.
0: Content είναι η μουσική μου εμένα.
1: Α, τι λες.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Εγώ δεν είπα αυτό δεν μου αρέσει, εκείνο δεν μου κάνει, το άλλο μου βρωμάει. Ό,τι θες μαράκι μου, εσύ να το. Θες να ανοίξω ελληνογκρεκό ρεύμα, το κάνω. Με βολεύει. Προφανώς και με βολεύει.
1: Ναι, προφανώς αυτό λέμε.
0: Αλλά μην μου ζητάτε και πράγματα από πάνω.
1: Τι σου ζητάμε πράγματα, αγόρι μου, σου ζητάμε να κάνεις το χρέος στην εκπομπή.
0: Το χρέος μου στην εκπομπή το κάνω όπως θεωρώ εγώ ότι πρέπει να το κάνω. Και αυτό που είναι. Τώρα, τι συνέβη τώρα. Είχα ένα θέμα, έτσι. Δεν θα το πω, δεν θα προλάβω. Μετά έχουμε το καλό νέο και θα κλείσουμε. Τσακ, καβατζούλα για αύριο. Έτσι προχωράει η ζωή. Έτσι γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα που να λέει πρέπει να δουλεύουμε παραπάνω μισό, με του τάνιο να γινόμαστε καλύτεροι. Εντάξει, να βγαίνει η μέρα.
1: Ωραία.
0: John Farnham, you're the voice. Για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο.
1: Your voice είναι η μουσική, είπαμε. Η φωνή σου είναι η μουσική.
0: Το content μου είναι η μουσική.

0: John Farnham, You're the Voice, 9 και 29 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρας, και διαβάζω μήνυμα της Μαρίας, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Είναι είδος προς εξαφάνιση ο Στάθης, μην το πειράζετε. Αυθεντικός, αληθινός, έντονη προσωπικότητα, respect. Αυτό ακριβώς. Γιατί λέω αυτό που νιώθω.
1: Μέργη καρέτα καρέτα.
0: Content, content.
1: Έχετε φύγει από εξαφάνιση και θα είναι ο Στάθης.
0: Έχετε τρελαθεί με το content και το content και το content. Αυτό που λέω όμως τώρα εγώ την πραγματικότητα, την αλήθεια μου, ότι δεν θέλω να πάω παρακάτω. Δεν θέλω να γίνω πολύ καλύτερος. Δεν πειράζει να βαριέμαι. Μ' αρέσει και να ξύνομαι, ναι.
1: Μ' αρέσει να περνάω τα μισθά μου μόνο.
0: Ναι, όχι μόνο. Εντάξει, δεν περνάω και άσχημα.
1: Ωραία, ναι.
0: Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό.
1: Όχι, όχι. Ενώ που δεν θες να γίνεις και καλύτερος.
0: Δεν χρειάζεται να πάω. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γίνω και ο καλύτερος αυτό που κάνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Προσπαθώ να είμαι καλός. Τώρα, επειδή δεν εξαρτάται και μόνο από μένα. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή.
1: Δεν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, κάνεις ό,τι καλύτερο θες.
0: Τη δεδομένη στιγμή, ό,τι μπορώ τη δεδομένη
1: όχι
0: στιγμή.
1: Όχι ό,τι μπορείς, ό,τι θες.
0: Λέω ας πούμε κάτι, όχι.
1: Γιατί αν αυτή τη στιγμή σου έλεγα.
0: Συνδυάζονται αυτά τα δύο.
1: Σταθεί στην Ομόνια, υπάρχει μια σακούλα με 5.000 ευρώ.
0: Με τα λεφτά, πάντα με τα λεφτά ρε εσύ.
1: Και σε περιμένει και πρέπει
0: άμα
1: να
0: περιμένει
1: φτάσει...
0: να πάω. Εμένα μου αρέσει να είμαι ακριβώς.
1: Και πρέπει να φτάσεις σε μία ώρα εκεί πέρα. Ναι. Με τα πόδια όμως.
0: Ναι.
1: Σε δύο ώρες, σε τρεις ώρες, σε ένα κανονικό ποσό. Ρε παιδί μου, μία κανονική.
0: Ναι,
1: ένα χρονικό
0: GPS,
1: περιθώριο.
0: Θα, πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει και να πάω.
1: Όχι, μπορεί και να
0: γιατί, πάω. Εντάξει, θα
1: εκεί
0: πάω.
1: Εκεί θα μπορεί τη δεδομένη στιγμή.
0: Οι περισσότεροι θα θέλανε.
1: Αναβάλεις όμως το. Φυσικά και θα θέλανε. Αλλά δεν θα πούνε αυτοί ότι μέχρι εκεί πάω στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να πάω παραπάνω. Γιατί πρέπει να πάω που μπορώ.
0: Είπα δεν μπορώ τη δεδομένη στιγμή ενδεχομένως. Δηλαδή, παράδειγμα, το δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εννοώ ότι δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Έτσι.
1: Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να σου έλεγα ότι έχεις 4 ώρες για να πας να πάρεις τα 50 χιλιάρικα και θα τα μπορούσες.
0: Όχι κάποιαδήποτε στιγμή, εξαρτάται. Πάλι από τι άλλο είχα να κάνω.
1: Ρε φίλε, να μην τα έχω αυτά τα 50 χιλιάρικα και να σε πάρω στις 3 τα ξημερώματα.
0: Πάντως...
1: και να σου πω πήγαινε Στάθη, σε περιμένουν και να είμαι εγώ εκεί, θα στα φυλάω και να μου έρθεις στην Καστέρι, να μου έρθεις τρέχοντας.
0: Μπορεί να σου έρθει. Όλη την αλήθεια μου πάντως.
1: Ναι, την αλήθεια.
0: Και αυτή την αλήθεια. Κανένα AI, να ορίστε το AI, ας πούμε, τώρα αυτό δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Πάλι το AI, το content του που ήθελες εσύ.
1: Είδα τώρα μία συνέντευξη, η οποία ήταν μία ψηφιακή ηθοποιός. Τη παίρνανε μια συνέντευξη, ήταν ένα κύριο ο οποίο ήταν ενάντια σε αυτήν, παιδί μου, στο εξωτερικό τώρα. Και κάτι τη έλεγε και για του πρωταγωνιστές που ήταν όλοι ψηφιακοί. Και ξαφνικά αυτή παθαίνει κοκομπλόκο και αρχίζει και μιλάει Ιαπωνικά ή Κινέζικα, κάτι τέτοιο. Και είναι τύπου και οι δύο γιατί την έχουν ανοιχτό παράθυρο. Και κάνει μια παύση και αρχίζει και μιλάει. Και όλα τα
0: σύστημα. Χάλασε το σύστημα. Μιλώντας για AI και για συστήματα τα οποία λειτουργούν στο 100% και βεβαίως είναι προς όφελός μας και προς όφελός σας, το μενού AI της Contact Pigeon είναι ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός για τις αγορές σας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε e-shop. Ως πελάτες μπορείτε να συνομιλήσετε με το μενού AI της Contact Pigeon, να ψάξετε, να ζητήσετε προτάσεις, να συγκρίνετε προϊόντα, να πάρετε πληροφορίες για θέματα όπως για παράδειγμα. Αποστολές, επιστροφές, κάποια παραγγελία. Σαν να μιλάτε με τον κανονικό υπάλληλο, μπορείτε να δείτε το μενού AI της Contact Pigeon στην πράξη στο τοφαρμακείο.gr που το χρησιμοποιεί και να βρείτε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε, αλλά και να έχετε αυτό το interactivity με το συγκεκριμένο ψηφιακό shopping assistant. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο, το καλό νέο της ημέρας εκεί βεβαίως, και θα κλείσουμε την εκπομπή με το σημερινό Song Me Up.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

συντισμένα. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
5: Τελευταίο ημίωρο, επιστροφή πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast.
6: Πριν πει στην κίνηση, πες το μηνυματάκι που σου ήρθε από την Ελένη. Έχει το λαό σου, προχώρα, είμαστε μαζί σου.
5: Ναι, πού είναι τώρα, δεν είναι τόσο.
6: Κάπου εκεί, κάτι τέτοιο.
5: Μην αυθεντικό και ειλικρινή στο κόκαλο, λέει.
6: Εγώ θα έλεγα να κατέβει
5: στι
6: εκλογέ. Δεν θα κάνω τίποτα.
5: Ναι.
6: Θα τα σας τα τρώω. Αλλά και οι άλλοι σας τα τρώνε και δεν το παραδέχονται. Εγώ πιστεύω ότι μεταξύ, δηλαδή επειδή είσαι στους τυφλούς κυριαρχεί ο μονόφαλος, μπορεί να έχει κάποιες, πώς το λένε, πιθανότητες.
5: Γιατί.
6: Εγώ θα σε ψηφίσω, ρε Στάθη.
5: Άμα ξεκίνησα, πώς ένα. Μία ψήφο. Μία γραμμούλα.
6: Τα έχω δώσει εδώ. Μου τα έχουν φάει που μου τα έχουν φάει. Αφού οι άλλοι κάθονται και ψάχνουν να βρουν ότι όχι, δηλαδή ήταν επένδυση, κάναμε τέτοιο, δεν ξέραμε, δεν είχαμε. Ενώ εσύ.
5: Ναι.
6: Τίποτα. Θα τα φάω, θα πει εσύ. Και άμα μου μείνουν, θα φάτε κι εσείς.
5: Λοιπόν, όπως πάμε, δεν θα μείνει χρόνος για την καλή είδηση.
6: Για πες.
5: Να πω την κίνηση στην Αθήνα και να πω ότι είναι παραμένει πολύ δύσκολη η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι τη λεωφόρο Κύμης και από Δουκισής Πλακεντίας προς Βρυλίσια και λεωφόρο Κηφισίας. Η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη κατά διαστήματα, στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και των Αμπελοκήπων. Η Μεσογείο στην κάθοδο επίσης από το Πεντάγωνο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη μεταξύ λεωφόρου Κηφισίας και λεωφόρου Μεσογείων. Πολύ επιβαρημένη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα από το πρώην Χίλτον. Η Αμαλίας, η Καλλιρόηση, η Αρδιτού, η Βασιλής Κωνσταντίνου ή Πανεπιστημίου στο κέντρο. Πολλά προβλήματα ο Κηφισός στην άνοδο σχεδόν από την Πέτρου Ράλη μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αχαρνών και κάτω προς την Λεωφόρο Αθηνών. Και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνου, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μας δίνει ο Χάρτης. Και από το Σεφ προς τον Πειραιά, το κομμάτι εκείνο της Μικράς Ασίας.
6: Και λιγουρεύεστε ένα γλυκάκι, αλλά μετά λέτε: όχι, όχι, όχι, όχι, καλύτερα να μην το φάω, γιατί είναι εκεί θερμίδες, είναι εκεί ζάχαρη. Υπάρχει τρόπος όμως με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια, που αλλάζει πολύ απλά τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
5: Αχά, take on me, και σε λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας.

0: Όπως πάντα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, η ΑΧΑ και το Take On Me στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast με το καλό νέο της ημέρας σήμερα, Δευτέρα 21 του μήνα.
1: Η καλή ημέρα, η είδηση της ημέρας έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, είναι άλλη μία απόδειξη πόσο ο κόσμος αγαπούσε και συνεχίζει και αγαπά τον Γιώργο Μανζονάκη που έφυγε από τη ζωή. Έχει να κάνει με τις δωρεές της κηδείας του και της αγρυπνίας του λαϊκού προσκυνήματος που είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ. Γιατί η οικογένεια είχε ζητήσει αντί για Στεφάνια να. Όποιος θέλει να καταθέσει χρήματα στο Humanity Greece.
0: Ναι.
1: Έβγαλε λοιπόν το Humanity Greece, με το οποίο ούτως ή άλλως ο Γιώργος Μαζονάκης συνδεόταν, γιατί πολλές φορές πήγαινε και μαγείρευε μαζί τους και είχε μία σχέση βοηθώντας. Και το ποσό λοιπόν που συγκεντρώθηκε ήταν 11.130 ευρώ και 26 λεπτά, τα οποία θα διατεθούν για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας. Ένα δηλαδή ένα όχημα που θα προσφέρει φαγητό και φροντίδα σε όσους ανθρώπους το χρειάζονται και που αποκτά και συμβολικό χαρακτήρα, γιατί ούτως ή άλλως, από ό,τι απεδείχθη, με πολύ διακριτικό τρόπο και χωρίς καθόλου να φαίνεται, ο Γιώργος Μαζονάκης όλη την πορεία της ζωής του βοηθούσε
0: φουλ
1: όποιον χρειαζόταν, χωρίς να το σκέφτεται.
0: Κάθε μέρα βγαίνει και μία ιστορία από έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε χρήματα. Διάβασα για την γυναίκα του Σπύρου του Φωκάτου, ηθοποιού, η οποία όταν είχαν ζητήσει τότε χρήματα για να βοηθηθούν, βρήκαν μία κατάθεση, νομίζω 5.000 έλεγε, στο λογαριασμό τους με γυναικείο όνομα καταθέτη. Δηλαδή,
1: για να μην φανεί
0: και μετά από χρόνια μάθανε ποιος κρυβόταν από πίσω.
1: Όπως και η Τζέννη Χιλουδάκη έβγαλε αναρτήσει για το πόσο τη βοηθούσε να σταθεί στα πόδια της, και παρόλο που πολλές φορές διαφωνούσαν και τσακωνόντουσαν και είχαν μαλλιοτραβηχτεί, αλλά όταν ήταν η φάση δηλαδή που χρειαζόταν αυτή η βοήθεια, αυτός ήταν εκεί ανεξάρτητα από το προσωπικό τους.
0: Benson Boone, Beautiful Things για τη συνέχεια. Αμέσως μετά θα δώσουμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not, πράγμα που εσείς δεν κάνατε. Θα κάνουμε και τη δουλειά σας τώρα, τι να κάνουμε. Και θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, σε όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, που λέγες και γιατί να υπάρχει κοντέ. Θέλω να σου θυμίσω ότι στα ερωτήματα που μας είχαν κάνει πριν το καλοκαίρι, και ένα ερώτημα ήταν πρόγραμμα ή αυθορμητισμός, είχες γυρίσει και είχες πει πρόγραμμα βέβαια, και μάλιστα μου είχες πει εμένα, πες εσύ, αυθορμητισμός βέβαια. Καταλαβαίνετε για το. Τα ψέματα που λέγονται εκεί έξω, κυρίες και κύριοι.
0: Και το Song Me Up, το τραγούδι που μου κόλλησε εμένα όλο το Σαββατοκύριακο. Μάλλον σκεφτόμουν ότι θα δουλέψεις εσύ δύο μέρες παραπάνω.
1: Όχι,
0: και εγώ θα
1: μάλλον,
0: λείπω.
1: Μάλλον το μυαλό σου είναι εκεί.
0: Εντάξει, το μυαλό μου εκείνο, δεν σημαίνει. Μπορεί, μέχρι τότε μπορεί, πολλά μπορεί να γίνουν. Απλώς αυτό μου έχει κολλήσει το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν, ο Benson Boone και το Beautiful Things στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε για σήμερα Δευτέρα 21 του μήνα στο Easy 97,2 και το Easy Breakfast, όπως πάντα βεβαίως από τις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθιο Χριστοφορίδη. Το Song Mia έρχεται σε λίγο. Θα πω την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ που δεν βρήκατε σήμερα. Δεν βοηθήσαμε, είναι η αλήθεια. Αλλά 8 στους 10 που έχει συμβεί αυτό ήταν άνδρες και η σωστή απάντηση είναι τους έχει χτυπήσει κεραυνός.
1: Και πώς εξηγείται επιστημονικά?
0: Επιστημονικά δεν ξέρω πώς εξηγείται. Που είπα νωρίτερα.
1: Σίγουρα πάντως
0: είπα ότι έχει να κάνει,
1: είπα
0: ότι έχει να κάνει με, την, με τον τρόπο που σκέφτονται οι άντρες, γιατί φαντάζομαι είναι και λίγο πιο. Αψηφούν και περισσότερο τον κίνδυνο.
1: Τι ότι εγώ έχω περισσότερο. Πάω από κάτω από το δέντρο για να προφυλαχθώ.
0: Εγώ δεν βγαίνω από τη θάλασσα γιατί σιγά με χτυπήσει εμένα κεραυνός. Εγώ δεν φοβάμαι. Και,
1: επιστημονικά.
0: Επιστημονικά δεν είμαι σε θέση να σου πω πώς εξηγείται. Πάντως η σωστή απάντηση ήταν αυτή. Έτσι. Δεν έχει χτυπήσει κεραυνός. Επειδή καλώς εγώ των πραγμάτων θα λείψω Πέμπτη και Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο ίσως υποσυνείδητα, επειδή εσύ θα δουλεύεις εδώ σκληρά, πολύ σκληρά δηλαδή, παραγματικά πολύ σκληρά.
1: Πώς θα δουλεύεις και εσύ όταν είσαι?
0: Θα αποφασίζω, θα περνάω μάλλον καλά. Μου είχε κολλήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδι που επιλέξαμε λοιπόν σήμερα για να κλείσουμε την εκπομπή, το σημερινό Song Me Up στο Easy Breakfast από την Donna Summer. She works hard.
1: Τα είχε πει η κοπέλα.
0: Όχι για σένα.
1: Γιατί?
0: For the money. Και τα λέμε αύριο το πρωί 6.30. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Easy Movie Experience. Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο movie experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy movie experience. Powered by Day. Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπολού, συσχετίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Η νέα ρύθμιση εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση στη διευθέτηση των οφειλών, δίνοντας στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να διαχωρίσουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους και να ζητήσουν ρύθμιση με αποκλειστικό γνώμονα τη διάσωση του σπιτιού τους. Νεκρή εντοπίστηκε μια 25χρονη γυναίκα στην Ιγουμενίτσα, ενώ λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα είχαν δεχθεί επίθεση από 4 άγνωστους κουκουλοφόρους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του και αργότερα ο ίδιος ομολόγησε ότι την σκότωσε. Με αφορμή δημόσιες αναφορές των τελευταίων ημερών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρείου που συνδέεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά σε διευκρινήσεις, παραθέτοντας, όπως αναφέρει, τα πραγματικά περιστατικά για τη διαχείριση των σχετικών πληροφοριών και την διενέργεια των ελέγχων. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ.
8: Easy Sports.
7: Η ΑΕΚ νίκησε το Βόλο με 2-1 και πέτυχε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη Στοίχημαν Super League. Σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο, Όφη και Αστέρας Άκτορα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ανέβηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε με 3-1 του Πανετολικού.
8: Easy Weather.
7: Ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε να την ξεκινήσουμε με αισιοδοξία. Βέβαια πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για soundtrack. Δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Και είναι και πάντα λίγο δύσκολο, ξέρεις, να ξεκινήσεις τη μέρα σου με όρεξη όταν ταλαιπωρείσαι στο δρόμο. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λιγάκι, όπως βεβαίως και σήμερα συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Παρέα μένουμε μέχρι τη μία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, σε λίγο Κάρλος Σαντάνα. Άμεσα τώρα από τους Police, Every Breath You Take.

Ρούλα Σαντάνα, Μαρία Μαρία στον Easy 97,2. Νομίζω τελικά ότι τα πιο ωραία τραγούδια έχουν γραφτεί για Μαρίες. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, και σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Ίωνα, με αυτό το τόσο όμορφο όνομα που σήμερα έχει τη γιορτή του. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Σήμερα τα θερμόμετρά μας θα φτάσουν τους 32. Θα είναι μια ωραία ζεστή ημέρα η σημερινή. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε, ενώ για αύριο προβλέπεται και πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, καθώς ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές ακόμα και στην Αττική, θα τα πούμε αναλυτικά και λίγο αργότερα. Πάντως έτσι πολύ πρόχειρα να σας πω ότι για αύριο αναμένεται να έχουμε 19 με 24. Τώρα, τα πράγματα στους δρόμους της πόλης σαφέστατα είναι καλύτερα σε σχέση με νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή ωστόσο θα ταλαιπωρηθείτε από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι την Αχαρνών στο ρεύμα προς βόρεια, καθώς κάποιο συμβάν υπάρχει εκεί λίγο πριν την Αχαρνών. Πυκνή ροή όμως και στο άλλο ρεύμα. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης περιμετρικά υπάρχουν διάφορα προβληματάκια. Η πυκνή ροή υπάρχει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, ενώ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στη συμβολή της Αττικής Οδού με την περιφερειακή Ημιτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου και εκεί νομίζω ότι έγινε κάποιο ατύχημα νωρίτερα. Στην παραλιακή επίσης έχουμε προβλήματα εκεί στο ύψος της ΕΔΕΜ, προβλήματα και στην λεωφόρο Ελευθερίας εκεί στο Παλαιοφάλιρο, όπως και στον Πειραιά στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αισθανόμαστε όπως πάντα ότι περνώντας η ώρα, τα πράγματα σίγουρα θα είναι κάπως καλύτερα. Σε λίγο Taylor Swift, αμέσως τώρα. Αχ, μια γεύση καλοκαιριού, 21 Σεπτέμβρη. Είναι το Summer Wine, εδώ στον Easy.

και Λερονοντσέ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς, αφού ο Easy είναι παρόν στην επιστροφή της Celine Dion στις live εμφανίσεις με το Easy Live Experience. Θα στείλουμε κάποιον από εσάς να απολαύσει από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, αυτή την τεράστια καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Αυτό θα συμβεί το Σάββατο 22 Μαΐου, οπότε και θα βρεθείτε στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετο season 72. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη επιστροφή και τη συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στο Easy Breakfast, καλή επιτυχία σε όλους. Είναι η Miley Cyrus αμέσως τώρα και αυτό είναι το Flowers εδώ στον Easy.

0: Είναι ένας, είναι μοναδικός, είναι ο Lenny Kravitz και αυτό είναι το I Belong To You εδώ στον Easy 97,2. Ο Lenny Kravitz που είδε τον εαυτό του να γίνεται και κούκλα, κούκλα Ken για την ακρίβεια. Μια κούκλα εμπνευσμένη από την εμφάνισή του στην παγκόσμια περιοδία Blue Electric Light, η οποία νομίζω ότι του μοιάζει και αρκετά, έτσι, σύμφωνα και με τις φωτογραφίες που βλέπω online. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η Telekom είναι στην παρέα μας. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύπτουμε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Καθαρικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy97. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. DIPAM του Σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Ένα σκύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Now στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πραγματικά δεν ξέρω αν αναρωτιέστε ποτέ πόσο σημαντικό είναι για σας να δείτε από κοντά το αγαπημένο σας μουσικό συγκρότημα ή ακόμα να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σας. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι έχουν τη δική τους ξεχωριστή αξία. Και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπείτε στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Σειρά! Ξεκόλα!
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
15: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
14: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
17: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις γιατί έλαβε την συγκεκριμένη φωτογραφία του τραγουδιστή, ποια είναι η σχέση του με την γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές της. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η νέα ρύθμιση απαντά στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εισαγώντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του άγριου καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου άνδρα για μία ξαπλώστρα, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και της 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο. Σε βάρος της νεαρής αμαία σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ο 76χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρα σωματικής βλάβης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριακός Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι μέχρι και αύριο επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr.
18: Easy Sports.
17: Νέο σπουδαίο ορόσημο για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φαουλ στο 24ο λεπτό της έντος έδρας ισοπαλία 2-2 της Ίντερ Μαϊάμι με το Σαν Ντιέγκο.
18: Easy weather.
17: Ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πώς είστε βρε παιδιά, πώς είναι τα κεφάκια σας? Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα και καλά κέφια, είναι έτσι ένας δύσκολος συνδυασμός. Αλλά εδώ είμαι εγώ, σας φέρνω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συγκλονιστικούς διαγωνισμούς που δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος. Και φυσικά όλα όσα μας απασχολούν τα συζητάμε παρέα. Μέχρι τη μία μένουμε εδώ στο Easy 97,2 μαζί. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, σε λίγο Αντέλ. Αμέσως τώρα είναι η Μάγκυρα.

Super Trump εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνουμε στο telecom.gr και μαθαίνουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Teddy Swims, Bad Dreams, αμέσως τώρα εδώ στο

0: Sandra in the heat of the night, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Φύγαμε, πάμε σινεμά, πάμε να απολαύσουμε σε avant premiere την ταινία Verity. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ, για να απολαύσουμε αυτό το ψυχολογικό thriller που είναι βασισμένο φυσικά στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή και σκοτεινά μυστικά, με πρωταγωνιστές την Anne Hathaway, την Dakota Johnson και τον Josh Hartnett, σε αυτή την ιστορία όπου μια συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Ενώ να σας πω ότι εμείς θα δούμε την ταινία 29 Σεπτεμβρίου, ωστόσο κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Για διπλές προσκλήσεις για την avant premiere την 3η 29 του μήνα, μου στέλνετε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του Easy το 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους και τα λέμε την 3η, όπως είπαμε, στα Village Cinema στο The Mall Athens, για να απολαύσουμε σε avant premiere την ταινία Verity. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο Ντάφι και Μέρση, σε λίγο Ρόμπι Βίλιαμς, τώρα Άλεξ Βόρεν.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Φυσικά εδώ στο Νίζη 97,2, πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αν το όνειρό σας είναι να σπουδάσετε ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που θα αλλάξει τη ζωή σας. Είναι το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες και αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ. Αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα, μπάτσελος στην ψυχολογία, μπάτσελος στην ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, στην εγκληματολογική ψυχολογία και στην κλινική ψυχολογία, ενώ υπάρχουν και πολλά αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία φυσικά μπορείτε να μπείτε online και να τα εξερευνήσετε. Η μορφή παρακολούθησης μπορεί να είναι είτε διαζώσεις είτε blended και φυσικά μιλάμε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τρέχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και επίσης μπείτε στο YouTube ή το Spotify για να παρακολουθήσετε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και φυσικά καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά βρίσκουμε στο www.icps.college ή στο 210-645-6565. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
12: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ.

0: Μπατσότη, Focal Focus, τον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, έρχεται μια συγκλονιστική σειρά στον Αντένα που μας έχει καθυλώσει ήδη από τα trailers που έχουμε δει, και μιλάω για τη σειρά με τίτλο Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, και η πρεμιέρα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, είναι σήμερα στις 9 το βράδυ με διπλό επεισόδιο και δεν θα το χάσουμε με τίποτα. Δεκαετία του 80, λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή, άνθρωποι φτιαγμένοι από έφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Αυτός είναι ο κόσμος του Dirty, που όπως είπαμε κάνει πρεμιέρα απόψε το βράδυ στις 9. Μια δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Το cast είναι επίσης εντυπωσιακό, με το Φάνη Μουρατίδη, τον Τάσο Νούσια, την Κλέλη Αρένεση, τον Λεωνίδα Κακούρη, την Ευγενία Αξιγκόρου, τον Νικόλα Χαλκιαδάκη και πολλούς άλλους πολύ αγαπημένους ηθοποιούς. Μην χάσετε λοιπόν απόψε το βράδυ την πρεμιέρα της σειράς Dirty εδώ στον Αντένα, στις 9 το βράδυ λοιπόν, με διπλό επεισόδιο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία. Συνεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει, και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και δεν θα αυξηθεί ο ρυθμός των δικαιούχων, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πυρακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Το νέο του κόμμα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Στην τοποθέτησή του υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους και έκανε λόγο για την ανάγκη ισχυρής παρουσίας στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου Εθνικού Κόμματος. Την θέσπιση αυστηρού και σαφού θεσμικού πλαισίου για δραστηριότητες και άσκηση πρακτικών που δεν έχουν διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση, ζητάει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος με γνώμονα την προστασία των πολιτών. Σε λειτουργία τέθηκε αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα opengov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση νέων νομοσχεδίων και κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτρογιών στην γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι σιείτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.
16: Sports.
0: Η ΑΕΚ νίκησε το Βόλο με 2-1 και πέτυχε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη στοίχημα Super League. Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα από τις οδηγίες του Αλγουαθίλ, επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδιακού. Ο Παναθηναϊκός με 1-0 νίκησε την Καλαμάτα στην εκτός έδρας αναμέτρηση στην Οίκαια. Σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο, Όφη και Αστέρας Άκτορο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 3-1 του Πανετολικού.
16: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Δευτέρα, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τη μία. Σήμερα τα θερμόμετρά μας λοιπόν αναμένεται να φτάσουν τους 32. Ωστόσο, από αύριο αλλάζει ο καιρός, με τους μετεωρολόγους να περιμένουν μια βουτιά της θερμοκρασίας, από ό,τι διαβάζουμε, κατά 7 με 8 βαθμούς Κελσίου, με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Την πτώση της θερμοκρασίας θα τη νιώσουμε και στην Αττική, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για βροχόπτωση αύριο στα μέρη μας. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό. Σε λίγο, I wish I knew you. Αμέσως τώρα είναι Cyndi Lauper. Αυτό είναι το I drove all night εδώ στον Easy.

Εδώ στον Easy 97,2, μία από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Φυσικά τρέχει διαγωνισμός εδώ στον Easy και το Easy Live Experience που σας στέλνει να δείτε τη Celine Dion live στο Παρίσι. Αυτά όμως θα σας τα πω σε λιγάκι, γιατί τώρα θέλω να μιλήσω για την επικοινωνία μας και για τη σύνδεσή μας, γιατί από αρχαιωτά των χρόνων οι άνθρωποι είχαμε αυτήν την έμφυτη ανάγκη για επικοινωνία, εξού και έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Αμέσως τώρα, πολύ μεγάλη επιτυχία από τους αγαπημένους μας Backstreet Boys. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα. I Want It That Way, εδώ στον Easy 97,2.

Julio featuring LV, αυτό είναι το Gangsta's Paradise από τα αγαπημένα μας 90's εδώ στο Easy 97,2 μεσημέρι Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και βεβαίως ο Easy 97,2 μέσα από άλλο ένα ξεχωριστό Easy Live Experience σας δίνει την ευκαιρία να δείτε live τη Celine Dion, η οποία έχει επιστρέψει στη σκηνή και είναι νομίζω πιο συγκλονιστική από ποτέ. Τα ρούχα της δεν θέλω να σχολιάσω. Θέλω να σχολιάσω και κάτι Christian Dior και κάτι Σκιαπαρέλη. Δηλαδή οι εμφανίσεις της είναι συγκλονιστικές από κάθε άποψη. Η ίδια εμφανίζεται κάθε φορά και πιο συγκινημένη, τόσο ευγνώμων στο κοινό που κανονικά και φυσικά την αποθεώνει. Μια τέτοια βραδιά θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να ζήσετε κι εσείς, κάποιος από εσάς δηλαδή, ο νικητής του Easy Live Experience που τρέχει εδώ στον Easy 97,2. Για να πάρετε μέρος λοιπόν στο μεγάλο μας διαγωνισμό, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη επιστροφή και τη συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί, ενώ να σας πω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μη χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Καλή επιτυχία σε όλους. Αμέσως τώρα είναι ο Harry Styles, αυτό είναι το As It Was, εδώ στον Easy.

0: Είτε εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τα αστρολογικά μας, καθώς διαβάζουμε ότι η τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, να και κάτι που δεν είχα συνειδητοποιήσει, ξεκινά με μια αισιόδοξη όψη και έτσι οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας που έχει ξεκινήσει σήμερα είναι πολύ καλές να τις εκμεταλλευτούμε για θέματα επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, διπλωματικών κινήσεων, άγορα πωλησιών, συμφωνιών και εμπορικών δόσεων. Λειψιών. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να προτείνουμε μία ιδέα με αυτοπεποίθηση και αν κάτι πρέπει να προσέξουμε είναι η αμετροέπεια, τι ωραία λέξη, και η ισχυρογνωμοσύνη. Δηλαδή καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, αν κάτι θέλουμε να το πούμε, αν δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι, καλύτερα να είναι πιο μετρημένα τα λογάκια μας. Βεβαίως και πρέπει να υπερασπιζόμαστε τις ιδέες και τις απόψεις μας, αλλά καλό είναι να μην γινόμαστε δογματικοί και να μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε τις δικές μας απόψεις στους άλλους. Αυτά τώρα νομίζω ανεξαρτήτως όψεων πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, πόσο μάλλον όταν έτσι το επιτάσσουν και τα άστρα και τα ζώδια. Να πούμε για την ιστορία ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης προχωράμε στο Ζυγό. Έτσι λοιπόν υποδεχόμαστε τη φθινοπορεινή ησημερία και την ουσιαστική έναρξη του φθινοπόρου και οι τελευταίοι αρνητές κάπου εδώ θα πρέπει λίγο να μαζέψουν τα μυαλά τους. Ενώ να πούμε ότι μιας και το ζώδιο του Ζυγού αφορά στις σχέσεις και τις συνεργασίες, το να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με άλλους θα φέρει περισσότερη ισορροπία στην καθημερινότητά μας, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Οπότε αυτό κρατάμε για τις επόμενες ημέρες. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, αρχίζουν και πάλι οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
3: Έχω παίξει.
2: Σαν.
3: Το λέω έτσι απλά, λέω. Άμα αναρωτιώσουν, ρε παιδί μου.
2: Δεν αναρωτιόμουν. Αν αναρωτιόμουν, θα ρωτούσα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν αναρωτιέμαι μόνος μου. Όταν αναρωτιέμαι κάτι και αυτός ο οποίος μπορεί να έχει την απάντηση απέναντί μου, το ρωτάω. Έχεις παίξει. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή φυσικά με τα αρχικά WWF.
3: Έχω πάει και στο καράβι και αυτό που πάνε και κάνουν.
2: Τη Greenpeace είναι αυτό. Τη WWF.
3: Ναι, ναι, λάθος. Έχει δίκιο πλέκτικα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97.2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής

0: και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by they.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματ?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: 97,2. Και αν είστε αυτοί οι άνθρωποι που έχετε πολλά βιβλία στο μυαλό σας που θέλετε να διαβάσετε αλλά δυστυχώς δεν βρίσκετε χρόνο, θέλω να σας μιλήσω για το Jukebooks, που είναι η καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, και εκεί μπορείτε να ακούσετε όλα τα βιβλία που έχετε αφήσει για κάποια στιγμή. Και μάλιστα τώρα μπορείτε και να εκμεταλλευτείτε την προσφορά που τρέχει για λίγες μέρες και να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 λοιπόν, μόνο 4,99 το μήνα. Μπείτε στο Jukebooks για περισσότερες λεπτομέρειες και για πολλά πολλά υπέροχα audiobooks που σας περιμένουν. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία έρχεται και σας κρατάει συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, με αλλαγμένο το σκηνικό του καιρού, υπενθυμίζω. Μη μου φύγετε έτσι ελαφριά αντιμένη αύριο και πουδιάσετε φθινοποριάτικα. Θέλω να είστε ενημερωμένοι, και βεβαίως αμέσως μετά το Easy Breakfast θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε ευχές για ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, μια ωραία εβδομάδα, και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
8: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
7: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτρια της ιατρικής που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Νέο πακέτο μέτρων για καύσιμα και θέρμανση επεξεργάζεται η κυβέρνηση, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως το ντίζελ και το πετρελό θέρμανσης, ενώ ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για τη βενζίνη και την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τη θέσπιση αυστηρού και σαφούς θεσμικού πλαισίου για δραστηριότητες και άσκηση πρακτικών που δεν έχουν διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση, ζητά η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος με γνώμονα την προστασία των πολιτών. Σε επιδείνωση του καιρού, προβλέπεται από τις πρώτες ώρες αύριο μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική αλλά και στην Εύβοια. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι μέχρι και αύριο επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Η ναυτιλιακή κίνηση στο στενό του Ορμούζ έχει περιοριστεί σε ελάχιστες διλεύσεις, καθώς η ένταση στο Περσικό κόλπο συνεχίζεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν παραμένουν σε αδίέξοδο.
13: Easy Sports.
14: Νέο σπουδαίο ορόσημο για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σκοράρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 24ο λεπτό στην εντός έδρας ισοπαλία 2-2 της Ίντερ Μαϊάμι με το Σαν Ντιέγκο.
13: Easy Weather.
14: Ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2. Εδώ είμαστε. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή και όμορφη και λαμπερή και με ωραία ροή να ευχηθώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να περάσατε όμορφα το Σαββατοκυριακό σας, να ξεκουραστήκατε. Με ερωτηματικό το λέω αυτό και με μια επιφύλαξη. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα, θα τα πούμε όλα, θα πούμε τα νέα μας. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα. 6981-972-972. Και στο Instagram του Easy με βρίσκεται, αλλά εννοείται πάντα και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Καλά να περάσουμε.

Sherry Sherry Lady και Modern Talking. Πάντα στον Easy 97,2 είναι Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδας και η αλήθεια είναι ότι αστρολογικά η σημερινή ημέρα ξεκίνησε κάπως περίεργα, ενδεχομένως να συναντήσατε κάποια εμπόδια, να είχατε κάποιες αντιπαραθέσεις, ανταγωνισμούς και εντάσεις, ειδικά σε θέματα επαγγελματικά. Κάποιες δυσκολίες τις είχε. Τώρα, από το μεσημερό απόγευμα και μετά θα είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα και το βράδυ απόψε θα είναι σίγουρα πολύ πιο χαρούμενο και δίνεται επικοινωνία απόψε στην επικοινωνία και στις επαφές μας. Χαλαρώνουν τα πράγματα, οπότε προγραμματίστε τα σχέδιά σας έτσι ώστε να τα χαρείτε. Και αν δεν εξελιχθεί έτσι, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος και αύριο μέρα είναι. Εμείς είμαστε εδώ στον Easy 97,2, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φροντίζουμε να φτιάξουμε κάπως τη διάθεση.

Unchain My Heart, Joe Cocker. Κρατάω το Set Me Free. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας εδώ στον Easy 97,2 μέχρι και τις 4. Είναι 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη φθινοπορεινή ησημερία για φέτος. Αλλάζει επισήμως η εποχή. Σηματοδοτεί βασικά την αστρονομική έναρξη του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο. Μετεωρολογικά έχει ξεκινήσει το φθινόπωρο, βέβαια, από την 1η του Σεπτέμβρη. Τώρα, καιρικά να ξέρετε ότι θα το ζήσουμε το φθινόπωρο από αύριο, διότι έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, με κατεύθυνση. Σε κάποιες περιοχές της χώρας μιλάμε για ριζική αλλαγή του σκηνικού. Η ΕΜΗ προειδοποιεί για φαινόμενα που θα πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί βασικά. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αρκετές περιοχές. Τώρα, από πού έρχεται η επιδείνωση? Στη Θεσσαλία βασικά την Τρίτη, στις Ποράδες και στη Χαλκιδική, αλλά και στην Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια. Αύριο Τρίτη λοιπόν από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη θα επηρεαστεί η Θεσσαλία, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Και από ό,τι βλέπω επηρεάζεται και η Αττική, δηλαδή έχουμε βροχούλες αύριο εδώ και μεθαύριο στην Αθήνα. Να το έχουμε και αυτό κατά νου. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ με Σλιμάν και Μον Αμούρ, πάντα στον Easy 97,2.

0: Είσαι εδώ στον Easy 97,2, εδώ που σου έχουμε πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Θέλω να σας πω για το Easy Movie Experience Powered by Day που έχουμε για εσάς, γιατί ο Easy 97,2 και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια φανταστική κινηματογραφική εμπειρία και με φαγητό και με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Γνωρίζουμε όμως εκ των προτέρων το είδος της, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Τα υπόλοιπα δηλαδή θα τα δούμε εκείνη την ώρα που θα ξεκινήσει η ταινία. Γνωρίζουμε λοιπόν αυτή τη φορά ότι η ταινία είναι μια περιπέτεια με πολλή δράση, με ανατροπές και με χιούμορ. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία, μην μπείτε στη διαδικασία τώρα να ψάχνετε ποια ταινία είναι. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή αυτή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Οπότε, λέω τώρα, μπείτε τώρα κιόλας στο soundees.gr / Easy972. Θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Αυτά λοιπόν και πάμε σε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Ροξέτ και άλλα πολλά στον Easy.
1: Μια μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: μάγκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Στάθη
3: τη Μαρία!
2: Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM to School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: πρωινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sorry seems to be the hardest word. Λίγο πριν από τις 2, 5 λεπτά πριν από τις 2, για την ακρίβεια στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα και πάλι. Και συνεχίζουμε εμείς με αισιοδοξία και με καλή ψυχολογία και με ένα πολύ καλό νέο. Γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους όμως, από τις 8 το πρωί έως τις 12 τη νύχτα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio και να κλείσετε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Πάμε τώρα στα νέα των δύο για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ σε πολύ λίγο, είμαι ξανά μαζί σας στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater. Στο Ουδί.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Να δω

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου ολοκλήρωσε την κατάθεσή του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Είπε ότι ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας δήλωσε ότι η ανάκριση είναι μυστική και επισήμανε: ο μάρτυρας βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας. Ήρθε αυτοβούλος και συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η νέα ρύθμιση απαντά στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εισάγοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Σε λειτουργία τέθηκε η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα opengov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση των νέων νομοσχεδίων και κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ένα δεξαμενόπλαιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διεπλέτω στενό του ορμούς, όπως ανακοινώθηκε. Δύο μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα, αλλά το πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του.
7: Sports. Το Nations League έρχεται με αλλαγές και μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται σε αυτή τη μάχη με πρώτο αντίπαλο τη Σερβία. Η League Phase θα πραγματοποιηθεί με ένα διαφορετικό μοντέλο που ξεκινάει από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ομάδες θα παίξουν 4 αγώνες του UEFA Nations League σε σύντομο χρονικό διάστημα.
6: Easy Weather.
7: Ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ερχόμαστε από ένα ωραιότατο, θέλω να πιστεύω, Σαββατοκύριακο. Και επίσης θέλω να πιστεύω ότι η μέρα μέχρι στιγμής εξελίσσεται σχετικά καλά. Για Δευτέρα πάντα, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τη μία είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα και ένα φίλο να στείλω στη Λένια και στο Σωτήρι που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης, μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Και θυμίζω βέβαια ότι όπου και αν βρίσκεστε, με ένα κλικ μέσα από το Soundis μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ίωνα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, έχετε τα γενέθλιά σας.

Let's forget about it. Και Smooth Santana, λοιπόν, εδώ στο Easy 97,2. Τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε πια, έτσι. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το σλόγγαν, ο τίτλος της σημερινής ημέρας και όχι μόνο. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 21 του Σεπτέμβρη και σήμερα κάνει πρεμιέρα το Dirty. Είναι μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα με διπλό επεισόδιο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα. Είμαστε στη δεκαετία του 80 με πολύ λάμψη, ένταση, υπερβολή και χρώματα. Άνθρωποι φτιαγμένοι από έφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα. Και στις ατελείωτες νύχτες οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ, παρά μόνο ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν. Αυτός, με λίγα λόγια, είναι ο κόσμος του Dirty, της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του Αντένα που κάνει πρεμιέρα σήμερα το βράδυ στις 9 με διπλό επεισόδιο. Νομίζω θα μας καθυλώσει με την ένταση της αφήγησης αλλά και το βάθος των χαρακτήρων της. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, για αυτούς που χάνονται μέσα στις επιλογές τους, που ερωτεύονται, που προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν παρόλα αυτά να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Dirty λοιπόν απόψε στις 9, πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Αντένα.

Αυτή είναι η Σάντρα από μια άλλη δεκαετία, την αγαπημένη μας δεκαετία του 80, εδώ στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Και την ώρα που πάρα πολλοί καλλιτέχνες στρέφονται κατά της τεχνητής νοημοσύνης και τη βλέπουν ανταγωνιστικά, έρχεται ο Sting και δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αξιοπρεπή μουσική. Δηλώνει επίσης ότι δεν νιώθει κανέναν ανταγωνισμό απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη για τον εξής απλό λόγο. Λέει ότι παρότι η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει ένα πιασάρικο pop τραγούδι, δεν διαθέτει τις προσωπικές εμπειρίες που διαμορφώνουν το έργο ενός πραγματικού καλλιτέχνη, και νομίζω ότι έχει δίκιο. Μίλησε λοιπόν ο Sting σε μια εκπομπή του BBC τις προάλλες και είπε ότι όντως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει απολύτως αξιοπρεπή pop μουσική από αυτή που μπορεί να ακούσει σε ένα λόμπι ενός ξενοδοχείου ή σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά δεν θα επέλεγες να την ακούσεις, δεν θα βάλεις δηλαδή ένα τραγούδι να το ακούσεις γιατί το νιώθεις. Για τον λόγο τον εξής, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει βιώσει ποτέ μια αραγισμένη καρδιά, δεν έχει τη δική της ιστορία. Έχει μια δανεική ιστορία, επομένως δεν ακούς πραγματικά ένα τραγούδι. Οπότε με αυτήν την έννοια, λέει ο Sting, μέχρι στιγμής δεν αισθάνεται ότι υπάρχει κανένας ανταγωνισμός, γιατί βλέπει ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να έρχονται στις συναυλίες, θέλουν να βλέπουν έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη, έναν ευάλωτο άνθρωπο που μπορεί να κάνει και λάθη και όχι μια μηχανή που απλώς είναι τέλεια και βγάζει απλώς αξιοπρεπή τραγούδια. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω με το Sting. Νταμιάνα Ντέιβιντ για τη συνέχεια στον αέρα του Easy και Next Summer.

0: Είναι μεσημέρι Δευτέρα και αυτό ήταν ο Μάικλ Μπόλτον εδώ στο Νίζι 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τη μία μαζί σας, την παρέα σας, μέχρι και τις 4. Είναι Σεπτέμβρης, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα. Φαντάζομαι πήρατε μαζί σας και στις διακοπές αρκετά βιβλία για να διαβάσετε και γενικότερα παίρνετε βιβλία και τα έχετε στη βάξη. Έχετε κι εσείς αυτό που έχω κι εγώ και πάρα πολλοί κόσμος. Παίρνετε βιβλία και λέτε, κάποια στιγμή θα το διαβάσω και αυτό. Και τελικά καταλήγεις να μαζεύονται καμιά 20αριά, καμιά 30αριά και βάλε. Λοιπόν, τώρα με το Jukebooks, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για αυτήν την κάποια στιγμή. Τώρα λοιπόν μπορείς να εκμεταλλευτείς και την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από 9,99 ευρώ που ήταν, τώρα μπορείς να το αποκτήσεις μόνο με 4,99 ευρώ το μήνα. Οπότε μπορείς να μπεις στο jukebooks.gr για να μάθεις περισσότερα. Θα κάνω ένα μικρό break, πολύ σύντομο. Επιστρέφω με George Michael και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Κατεβαίνοντας από το Άλσο Συγκρού στο Μαρούσι, με συγχωρείτε, προς το Δαχτυλίδι. Αυτά, νεότερα
3: γιατί
2: σε 30 λεπτά.
3: Γιατί δεν έχεις δίπλα ρε παιδάκι με ένα ποτηράκι νερό? Αφού βλέπεις
2: έχω,
3: ότι...
2: Έχω, να το ρίξω.
3: Α, πίνε το λιγάκι αφού βλέπεις ότι...
2: Άμα ήξερα ότι θα ξεροβήξω θα το είχα πιει. Μου βγήκε, δεν το περίμενα. Άμα
3: πρέπει
2: το ήξερα...
3: Να... όταν φτάνουμε σε μια ηλικία πρέπει να...
2: Να σταματήσω. Πρέπει να αποσυρθείτε. Όταν φτάνει σε μια ηλικία,
3: να
2: καλό προσέξεις. Είναι.
3: Πριν ξεκινήσουμε, θα πίνεις πάντα νεράκι.
2: Πρέπει να πνιγείς για να σταματήσεις τις εκπομπές.
3: Δεν το εννοούσα έτσι.
2: Πού να φτάσεις.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.

0: λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Πώς σου αρέσει αυτό το τραγούδι, Περντόνο λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 3, στον Easy 97,2. Εδώ είμαστε, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα και πάλι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας μέχρι και τις 4 και πάμε να μιλήσουμε για ιστορίες. Για σημαντικές ιστορίες, γιατί αναμφίβολα οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη, ο οποίος φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς ή των παιδιών που συναντιούνται για να παίξουν ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς τους. Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να τη στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλετε τώρα, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ στο ΔΕΗ.gr. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάμε στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μην πάτε πουθενά. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας και επιστρέφω με υπέροχο τραγούδι από Fugees και όχι μόνο. Σας στέλνω εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας.
8: και ξαναπά.
7: Γίνε τώρα μέλος στο villacinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Κρίνω και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ολοκλήρωσε την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Είπε ότι ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Σε επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες αύριο μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και στην Εύβοια. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι μέχρι και αύριο επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την καθιερωμένη αλλαγή ώρας και την επιστροφή στην χειμερινή περίοδο, με την μετακίνηση των δικτών των ρολογιών μία ώρα πίσω. Η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημέρωματα της Κυριακής 27 Οκτωβρίου. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομερικού έπους Οδύσσια του Christopher Nolan πλησιάζει το ρεκόρ 20 ετίας για ξενόγλωσση ταινία, για το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στο ελληνικό box office, που κατέχει από το 2007 το επίσης αρχαίο ελληνικό 300. Το Nations League έρχεται με αλλαγές και μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται σε αυτή τη μάχη με πρώτο αντίπαλο τη Σερβία. Η League Phase θα πραγματοποιηθεί με ένα διαφορετικό μοντέλο που ξεκινάει από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ομάδες θα παίξουν 4 αγώνες του UEFA Nations League σε σύντομο χρονικό διάστημα.
12: Easy weather.
13: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Easy 97,2, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, ξεκίνημα της εβδομάδας. Εντάξει, καλά πάει νομίζω η σημερινή Δευτέρα. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή, από τη μία είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4, πάντα παρέα με όλους εσάς. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Λοιπόν, ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου και μας τραγούδι από Fugees, Killing Me Softly, εδώ στον Easy.

Every time, λοιπόν, εδώ στο Easy 97,2 και κάθε μέρα, κάθε φορά θέλω να ξέρω, θέλω να μαθαίνω πώς είναι τα κέφια σας. Οπότε ρωτώ και τώρα πώς είναι τα κέφια σήμερα, πώς είναι η διάθεση. Ένα φίλο να στείλω στη Δανάη και στην Έλληνα που μου έστειλαν τα μηνύματά του. 69-81-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα φανταστικό Easy Live Experience ετοιμάσει για εσάς με τη Celine Dion Live Απαγή αυτή τη φορά, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επέστρεψε λοιπόν στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Θα πας με ένα φίλο ή με μία φίλη και θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Για να πάρεις μέρος όμως στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη καθημερινά εδώ στον Easy για να ακούς καθημερινά το διαφορετικό Easy Pass της ημέρας και κατά συνέπεια να δηλώσεις συμμετοχή στο soundees.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη επιστροφή για το Easy Live Experience. Επιστροφή το σημερινό Easy Pass λοιπόν για το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live Απαγή. Εκεί σε στέλνουμε. Να ξέρεις ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Καλή σας επιτυχία!

Wonderful Life και Black. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας και η ζωή όντως είναι υπέροχη, αλλά για κάποια ζώδια σήμερα είναι ακόμη πιο υπέροχη, γιατί 5 ζώδια έχουν ιδιαίτερα θετικές προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα και θεωρούνται πάρα πολύ τυχερά. Είναι μια καλή στιγμή, μια καλή μέρα για να μιλήσουν ανοιχτά, να ζητήσουν βοήθεια και να ακούσουν και τις συμβολές των ανθρώπων που εμπιστεύονται. Λοιπόν, τα ζώδια, τα 5 τυχερά της ημέρας είναι ο Ταύρος. Θα δείτε ότι ένα αγαπημένο σας πρόσωπο σας βοηθά να δείτε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας. Είναι οι Λέοντες. Τα λόγια σας σήμερα έχουν μεγαλύτερη επιρροή από όσο περιμένατε. Έχετε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σήμερα εσείς, οι Λέοντες. Είναι ο Παρθένος. Σήμερα Δευτέρα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τα χρήματα αλλά και την προσωπική σας αξία και αντιλαμβάνεστε ότι ίσως χρειάζεται να αλλάξετε κι εσείς μαζί με τις νέες συνθήκες. Είναι ο Σκορπιός, ο οποίος Σκορπιός επικεντρώνεται στην επαγγελματική του εξέλιξη με πάρα πολλές ιδέες, τις οποίες τώρα θα πρέπει να τις ξεχωρίσετε. Ποιες αξίζουν να ακολουθήσετε και ποιες όχι. Και το 5ο τυχερό ζώδιο της ημέρας είναι ο υδροχόος. Βλέπετε έτσι τα πράγματα με μια νέα οπτική. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες και είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και αυτό φέρνει μεγαλύτερη ζεστασιά στις σχέσεις σας. Λοιπόν, αυτά είναι τα 5 τυχερά ζώδια της ημέρας. Τώρα εγώ έχω κάτι άλλο να σας πω. Γιατί ο Ίζη σας καλεί να φορέσετε τα αθλητικά σας και να πάρετε μέρος σε έναν πολύ ξεχωριστό αγώνα δρόμου αφιερωμένο στη μνήμη του Μήνωα Κυριακού. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και αγώνα παιδιών 1000 μέτρων με εκκίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και διαδρομές που αναπτύσσονται εκεί στο πεδίο του Άρεως. Οι εγγραφές, να ξέρετε, γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου. Θα μπορείτε να έχετε κάνει την εγγραφή σας στο athletin.gr. Λόλα Γιάνγκ ακούμε και Μέση εδώ στον Easy.

0: Duran Duran και Ordinary World στον Easy 97,2 μεσημέρι. Δευτέρα το περνάμε μαζί και έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο να σας πω. Titanic and Immersive Voyage, από το κατάστρωμα έως το βυθό του Ατλαντικού, ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί από τις 12 Οκτωβρίου Digital Theater στο Γουδί. Μπορείτε να επιβιβαστείτε στο Τιτανικό και να ζήσετε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR. Από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό ταξίδι και τις δραματικές τελευταίες του στιγμές, μια που αφηγείται την ιστορία του μέσα από τις ζωές των επιβατών του με αυθεντικά αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να το ζήσουμε αυτό. Ξεχωριστό μέρος της εμπειρίας είναι η VR περιηγήση στο ναυάγιο, που μεταφέρει τους επισκέπτες περισσότερα από 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού για να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως βρίσκονται σήμερα στο βυθό. Το Titanic and Immersive Voyage έχει ήδη παρουσιαστεί διεθνώς και έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες και έρχεται στην Αθήνα λοιπόν από την Exhibition Hub σε συμπαραγωγή με την Placebo Events μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh, The Immersive Experience, που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες. Λοιπόν, κρατήστε την ημερομηνία, από τις 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει στο Digital Theater στο Γουδί. Πάμε για ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Madonna.
1: Μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Στάθης
3: τη Μαρία!
2: Ο Στάθης τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι!

0: για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
3: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ.
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
0: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Έλε μου ντε, how to save a life. Λίγα λεπτά, 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ στον Easy 97,2 και φεύγω σιγά σιγά. Πρωτού φύγω όμως, θέλω να σας πω ότι ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια φανταστική κινηματογραφική εμπειρία και με φαγητό και με ποτό και με luxury θέσεις. Ωραίο είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτή τη φορά η ταινία είναι μια περιπέτεια με πολλή δράση, πολύ χιούμορ και πολλές ανατροπές. Να ζήσετε την εμπειρία, αυτό είναι το ζητούμενο. Μην μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν. Οπότε μπείτε τώρα στο soundease.gr / Easy972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Αυτά λοιπόν είχα να μοιραστώ μαζί σας και σήμερα φεύγω. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στη μία εδώ στον Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colin Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Ξηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτη έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος και φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής είναι και ο πρώτος από τους μάρτυρες που έχει καλέσει ο ανακριτής, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Καρίτσα Λάρισας ο ευνίδιος θάνατος ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι της οικογένειάς του το βράδυ της Κυριακής εχθές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρέθηκε στο μπάνιο του σπιτιού του από τους οικείους του, οι οποίοι και ειδοποίησαν ανάμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο της Λάρισας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τιμές πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται περίπου του 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών, υπενθυμίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο, ενώ η διεθνής καταιγίδα συντηρεί το πετρελαίο Brent σε διψήφια μεταβολή με αύξηση κατά 10,6% από τις αρχές του μήνα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Σε ερώτηση μάλιστα για τις απειλές από την τουρκική πλευρά με αφορμή και την δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι η ισχύς μας είναι γνωστή, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται με γνώμονα την ενίσχυση της χώρας και την προστασία των εθνικών συμφέροντων.
13: Easy Sports.
14: Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν θα αγωνιστεί την 1η Οκτωβρίου η Ολλανδία κόντρα στην Εθνική Ελλάδας μέσα στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική League A του Nation League.
13: Easy weather.
14: Γενικά εθρίως με παροδικές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε παρέα. Τα απογεύματά μας περνάμε 4 ολόκληρες ώρες απολαμβάνοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Πάνω σε αυτό θέλω να σας πω ότι σε λίγο έχω διπλές προσκλήσεις για Avan Premier αποκλειστικά για εσάς. Οπότε μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Έχω και νέα για τον καιρό, γιατί θα αλλάξει το σκηνικό. Θα τα δούμε στην συνέχεια και πάμε στις επιτυχίες μας. Ξεκινάμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι των 80's, Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow.

στα 17 λεπτά μετά από τις 4. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και βιαστήκαμε να πούμε καλό φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι αυτή, μέχρι μια χαρά έχει ένα τριαντάρι αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι που είμαστε εμείς. Αρκετή ζέστη, αλλά θα αλλάξει το σκηνικό. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Από αύριο Τρίτη έρχονται βροχές και καταιγίδες με αρκετά έντονα φαινόμενα, τα οποία θα επηρεάσουν κυρίως, όπως διαβάζω, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, και εδώ θα βρέξει βέβαια στην Αθήνα. Υπάρχει κιόλας πιθανότητα για κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αυτό δεν θα το θέλαμε ιδανικά. Η θερμοκρασία λοιπόν θα πέσει αισθητά και από την Πέμπτη αναμένεται να υπάρξει έτσι μία βελτίωση με τον καιρό, να γίνεται λίγο καλύτερος. Αλλά νομίζω ότι πάνε τα τριαντάρια, πρέπει να τα αποχαιρετήσουμε, και έρχονται και τα νέα ονόματα. Οι κακοκαιρίες λοιπόν έχουμε συνηθίσει τελευταία να τις ονομάζουμε, και από τον Οκτώβριο που μας έρχεται μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027 έχουν συμφωνηθεί τα ονόματα από την ΕΜΗ και τις μετεωρολογικές υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ, και η νέα λίστα έχει ονόματα όπως η Φιλίπα, ο Ίκαρος, η Λασκαρίνα, ο Οδυσσέας, η Ροξάνη, ο Ουρανός και η Ξάνθη. Να δούμε τώρα πώς θα είναι και ο κάθε έτσι καιρός, η κάθε κακοκαιρία μάλλον με το όνομά της, γιατί ας πούμε η Φιλίπα δεν μου ταιριάζει με πολύ κακό καιρό. Ο Ίκαρος από την άλλη θα είναι σκληρός. Πάμε στον Alex Warren που έρχεται αμέσως τώρα με το πολύ αγαπημένο Ordinary στον Easy 97,2.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Είναι μεσημεράκι. Δευτέρα θα το πάμε παρέα μέχρι και τις 8 το απόγευμα, όπως κάνουμε καθημερινά. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και ήρθε η ώρα να πάρετε τα κινητά στα χέρια. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην avant-premiere της ταινίας Verity. Την Τρίτη, λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου, θα πάτε στα Villain Cinema στο The Mall Athens στις 8 η ώρα το βράδυ και θα απολαύσετε ένα ψυχολογικό thriller βασισμένο στο best-seller μυθιστό. Το όρημα της Colleen Hoover είναι μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή και σκοτεινά μυστικά. Πρωταγωνιστούν οι Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett και είναι μια ιστορία όπου μια συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1 Οκτωβρίου από τη Feel Good και εσείς για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις παίρνετε το κινητό στα χέρια στο 6981-972-972 μου στέλνετε τη λέξη πρεμιέρα. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση, θα πω. Ο Ed Sheeran είναι αυτός που έρχεται τώρα στην παρέα μας με το Bad Habits εδώ στον Easy 97,2.

0: Ήταν το Sleeping Satellite στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8, καθημερινά εδώ στον Easy, και τώρα είναι αυτή η ώρα που λίγο μας πιάνει έτσι μία πείνα, και γι' αυτό σας έχω μία πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Θέλω να κρατήσετε την όρεξή σας για εκείνη τη μέρα. Μιλάω για τον Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας αλλά και της Κρήτης, και με το εισιτήριό σας θέλω να ξέρετε ότι θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Οπότε δεν το συζητώ, δεν το χάνετε. 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 ολόκληρα αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σας περιμένουν Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία, κρατήστε και λίγο χώρο στο στομάχι και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy First powered by Proteria. Silver sponsors είναι η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ, υποστηρικτής Ελβίδα Foods και Original Concept by Base Grill, με την συνδιοργάνωση φυσικά της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια ξαναλέω στο more.com. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ο αγαπημένος μας, ο βασιλιάς της pop, έρχεται με μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, αρχίζουν και πάλι οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
3: Έχω παίξει.
2: Σαν...
3: το λέω έτσι απλά, λέω. Άμα αναρωτιώσουν, ρε παιδί μου.
2: Δεν αναρωτιόμουν. Αν αναρωτιόμουν, θα ρωτούσα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν αναρωτιέμαι μόνος μου. Όταν αναρωτιέμαι κάτι και αυτός ο οποίος μπορεί να έχει την απάντηση είναι απέναντί μου, το ρωτάω. Έχεις παίξει. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή φυσικά με τα αρχικά WWF.
3: Έχω πάει και στο καράβι και αυτό που πάνε και κάνουν.
2: Τη Greenpeace είναι αυτό. Τη WWF.
3: Ναι, ναι, λάθος. Έχει δίκιο πλέκτικα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά.

0: Φύρμε φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ήταν ο Travis και το Sing στα 4 λεπτά πριν από τις 5. Είναι Δευτέρα, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θέλω να συνεχίσω έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία, γιατί έχω ένα πάρα πολύ ωραίο νέο. Γιατί μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας και έχει απ' όλα. Έχει γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και φυσικά μιλάω για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ. Θέλω να κατεβάσετε και την εφαρμογή Λίβιο και να κλείσετε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Φεύγω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada, φύγαμε.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Υγεία. Συνεργείο.
4: Υγεία.
5: Καθαρικά.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
15: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, Luxury Seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Το Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός πενθυμέρης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, σήμερα Δευτέρα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μια εξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, η οποία και κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου. Ειδικότερα σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη στις 9.30 το πρωί. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο τώρα της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Νέες αλλαγές τίθενται από σήμερα Δευτέρα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με την πρώτη να προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12 μήνου. Νέος πολιτικός σεισμός σημειώθηκε στη Γερμανία, με τον Friedrich Merz να δέχεται ισχυρό πλήγμα μετά τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία επικράτησε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με πάνω από 38%, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες καταγράφουν ιστορική κατάρρευση και για πρώτη φορά έμειναν εκτός τοπικού κοινοβουλίου.
17: Easy Sports.
16: Η Μαρία Σακάρη θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Φρουβίρτοβα από την Τσεχία στην πρεμιέρα της στο μονό του Singapore Open. Ο αγώνας τους έχει προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη και θα είναι και το μάτς που θα κλείσει και το πρόγραμμα του κεντρικού γηπέδου.
17: Easy Weather.
16: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πολλά πολλά φιλιά να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Έχουμε έναν πολύ ωραίο καιρό, ο οποίος θα χαλάσει. Τα είπαμε και πριν αυτά. Από αύριο θέλω να πάρετε ζάκετα μαζί και ομπρέλα. Θα την χρειαστούμε όπως φαίνεται. Πάμε εμείς τώρα στα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο να πω ότι έρχομαι και με το Easy Pass της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι με το Easy Live Experience και να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion. Πάμε στα τραγούδια μας. Έρχεται σε λίγο η Mariah Carey, ο Teddy Swims, η Dido. Τώρα αυτός που έρχεται είναι ο Andrew Donalds και το Michelle.

ή όπως και το Life is Life στον Easy 97,2. Έτσι, αυτό είναι. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και μπορεί να έχουμε 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, όμως έχουμε και 94 μέρες για τα Χριστούγεννα. Η Μαράια Κάρη, θέλω να σας πω ότι θα τα φέρει πιο νωρίς φέτος τα Χριστούγεννα, γιατί η Βασίλισσα των Χριστουγέννων ανακοίνωσε 4 συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Μάλτα. Ξεκινώντας μάλιστα από το Μπέρμιγχαμ στις 27 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσουν μετά εμφανίσεις στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου, στο Μάντσεστερ στις 2 Δεκεμβρίου και η περιοδία θα ολοκληρωθεί στη Μάλτα στις 8 Δεκεμβρίου. Εννοείται ότι θα τραγουδήσει τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια της, όπως το λέγουμε, For Christmas Is You, το εμβληματικό αυτό τραγούδι, αλλά δεν θα μείνει μόνο εκεί, θα τραγουδήσει και άλλα δικά της τραγούδια, όπως το Fantasy, το Hero, αλλά και το Always Be. My Baby θα είναι έτσι ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο, μια χριστουγεννιάτικη συναυλία, αλλά όχι απαραίτητα μόνο αυτό. Και εγώ λέω τώρα να πάμε να την απολαύσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2. Αυτό είναι το Without You στον

California Dreamin', λοιπόν, στον Easy 97,2. River City People, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, στα 30 λεπτά μετά από τις 5, και έχει φτάσει η στιγμή να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ωραίο. Easy Live Experience. Ο Easy 97,2 σας δίνει ακόμη μια ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion, που έχει επιστρέψει στην σκηνή στο Παρίσι, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μια καλλιτέχνητα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, και οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Θα ταξιδέψετε λοιπόν στο πανέμορφο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα απολαύσετε μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε τώρα μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η επιστροφή. Με αυτό λοιπόν, με την επιστροφή, μπαίνετε στο soundis.gr / Easy 972 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Break. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάω τώρα σε έναν άλλο αγαπημένο καλλιτέχνη. Αυτός είναι ο Teddy Swims και το Lose Control.

0: Από το 1987 έρχεται αυτή η πολύ δυναμική και αγαπημένη μπαλάντα. Alone λοιπόν, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και σας έχω ξαναπεί, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε αυτά είναι που πρέπει να δίνουμε την περισσότερη σημασία. Σε εκείνη, ας πούμε, τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου φέτος το καλοκαίρι, σε μία βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ, θέλω να ξέρετε, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Γίνε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες και μπορείτε να ανακαλύψετε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Θα κάνω τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με την Share και ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο και ανεβαστικό τραγούδι και μία από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες.
1: Melanie C και το Never Be The Same και...
2: Να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι.
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Και θα πάω στην πηγιά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον

0: αλλάζω με τίποτα.
1: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

0: ακούτε Bad Days στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και ελπίζω κανείς να μην είχε κακή μέρα. Ελπίζω να μου είστε καλά και να περνάτε ωραία, γιατί πρέπει να κάνουμε την κάθε μέρα γιορτή. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω ότι σας έχω και την καλύτερη λύση αν θέλετε να ετοιμάσετε έτσι ένα πάρτι. Είναι το balloon.gr, το οποίο βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 348, και εκεί κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα, 160 διαφορετικά θέματα πάρτι, μπαλόνια, δώρα για κάθε περίσταση, και θα βρείτε ακόμα και αξεσουάρια bachelor, διακοσμητικά και στολές για το Halloween, το οποίο έρχεται. Και το balloon.gr είναι αυτό που έψαχνες για το πάρτι σου, αλλά και όχι μόνο, γιατί εκεί θα βρεις ακόμη και είδη για να γιορτάσεις την αποφύτιση ή τη σύνταξη ή ακόμα και τον χωρισμό σου, γιατί και ο χωρισμός κάποιες φορές θέλει και την γιορτή του. Οπότε αν ψάχνεις κάτι τέτοιο, balloon.gr online ή και στο φυσικό κατάστημα της Αγίας Παρασκευής. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μη φύγει κανείς.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαρά και Αργολίδας. Όπως και έγινε γνωστό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑΤΗΣ ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τις καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων να βρέθηκαν στο επίκεντρο. Παράλληλα με τις καταθέσεις των συγγενών, παραμένει ανοιχτό το αίτημα για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, με την έδρα να ενημερώνει ότι η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτη έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, πορτοκαλί προειδοποίηση έξεδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως την Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα κλείνουν τρεις σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Σύμφωνα με τη σταθή κυκλοφορία των σειρμών, θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δοκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Από τη Δανία με προορισμό την Ελλάδα και συγκεκριμένα το Λιτόχωρο κατάφερε να ταξιδέψει μία 34χρονη αποκλειστικά με ποδήλατο. 52 μέρες αργότερα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έχοντας διασχίσει 10 χώρες, έφτασε στο Λιτόχωρο ολοκληρώνοντας μία δύσκολη αλλά γεμάτη εμπειρία διαδρομή. Σημειώνεται ότι σε όλο το ταξίδι δεν χρησιμοποίησε άλλο μέσο μετακίνησης παρά μόνο τα πλοία στα αναγκαία περάσματα από τη Δανία στη Γερμανία και από την Αλβανία στην Κέρκυρα.
9: Easy Sports.
8: Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Φρουβίρτοβα από την Τσεχία στην πρεμιέρα της στο μονό του Singapore Open. Ο αγώνας τους μάλιστα έχει προγραμματιστεί για αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου και θα είναι το μάτς που θα κλείσει και το πρόγραμμα του κεντρικού γηπέδου.
9: Easy Weather.
8: Γενικά αιθρίως με παροδικές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Και αυτό κάνουμε. Και ας είναι Δευτέρα, εμείς κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τώρα είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 6. Και μήπως σας άνοιξε η όρεξη, γιατί εγώ σε λίγο σας έχω ένα πάρα πολύ νόστιμο δώρο. Παίζουμε με την Πίτσα Φάνο που διεκδικείται 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχή. Μέχρι τότε πάμε να απολαύσουμε τους Roxette. Αυτό είναι το Spending My Time εδώ στον Easy 97,2.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει φτάσει η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Είναι ένα πολύ γρήγορο pizza quiz. Θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα, τα υλικά της, την ιστορία της και γενικά τον κόσμο της πίτσας. Και εσείς θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Θα μπείτε μετά από αυτό στην κλήρωση για να γίνετε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Τώρα όμως, για όσους λατρεύουν την πίτσα, που δεν υπάρχει κάποιος που δεν λατρεύει την πίτσα, θέλω να ετοιμαστείτε για το απόλυτο throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το lever με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Είναι η θρυλική Vesuvius, η All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που έχει πραγματικά όλα. Θέλω να τις δοκιμάσετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50 ευρώ. Μην το χάσετε και πάμε στο παιχνίδι μας. Θέλω σήμερα να μου πείτε τι υλικά έχει μια πίτσα special. Είναι πάρα πολύ απλό και μπορείτε να κάνετε και το σκονάκι σας. Άμα απλά το μπείτε στο site της Pizza Fan θα βρείτε ακριβώς τα υλικά. Τι υλικά όμως έχει μια πίτσα special? Μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία σε όλους. Η Olivia Dean, ένα όνομα που θα ακούμε το επόμενο διάστημα με το So Easy.

Ήταν το Maniac εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6, και είναι αυτό που σκρολάρεις έτσι σε διάφορα site και πετυχαίνεις έναν τίτλο που δεν γίνεται να μην μπεις μέσα να διαβάσεις τι ακριβώς συμβαίνει. Και διαβάζω ότι ο νέος κόσμος αναδείχθηκε η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης για το 2026 σύμφωνα με το Time Out. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να πάω στον νέο κόσμο και έχουν γίνει αυτά. Ξεπέρασε μάλλον και κάποιες γειτονιές της Γλασκόβης αλλά και της Ρώμης, και συγκεκριμένα η αθηναϊκή γειτονιά βρίσκεται μάλιστα στην τρίτη θέση της παγκόσμια κατάταξης, ξεχωρίζοντας για τη γαστρονομία, τη νυχτερινή ζωή, τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Όπως αναφέρει το Time Out, συγκεκριμένα αναφέρεται μάλλον στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αλλά και στα εστιατόρια, τα καφέ και τα μπαρ που έχουν κάνει τον νέο κόσμο έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αθήνας. Και πραγματικά, μάλλον έχω να πάω πάρα πολύ καιρό, γιατί τελευταία φορά που είχα πάει, εντάξει, είναι okay, μια πολύ ωραία γειτονιά. Μπράβο στον νέο κόσμο, να μας πούνε τι κάνανε, να προσπαθήσουμε κι εμείς. Πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Σε λίγο έρχεται η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Τώρα Mika και αυτό είναι το Relax.

με τα αγαπημένα μας τραγούδια περνάμε το απόγευμά μας εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο με Network. Απολαύσαμε τώρα και το Who Can It Be Now. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να πάμε στα σημαντικά. Γιατί ένα movie, Easy Movie Experience powered by The E, έχει έρθει στον Easy 97,2 και ο Easy 97,2 μαζί με την The E σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία, όπως γνωστόν, παραμένει μυστήριο μέχρι και την έναρξη της προβολής. Το μόνο που μπορώ να σας πω εκ των προτέρων είναι το είδος της, γιατί θέλω να αφήσω τη φαντασία σας και τη μαγεία να αποκαλυφθεί στην μεγάλη οθόνη. Αυτή

0: 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Κατεβαίνοντας από το Άλσο Συγκρού στο Μαρούσι, με συγχωρείτε, προς το Δαχτυλίδι. Αυτά, νεότερα
3: γιατί
2: σε 30 λεπτά.
3: Δεν έχεις δίπλα, ρε παιδάκι, με ένα ποτηράκι νερό. Αφού βλέπεις
2: έχω,
3: ότι.
2: Έχω, να το ρίξω.
3: Α, πίνε το λιγάκι, αφού βλέπεις ότι.
2: Άμα ήξερα ότι θα ξεροβήξω, θα το είχα πιει. Μου βγήκε, δεν το περίμενα. Άμα
3: πρέπει
2: το ήξερα.
3: Να... όταν φτάνουμε σε μια ηλικία, πρέπει να
2: σταματήσω. Πρέπει να αποσυρθείτε. Όταν φτάνει σε μια ηλικία,
3: να
2: καλό προσείς, είναι.
3: Πριν ξεκινήσουμε, θα πίνεις πάντα νεράκι.
2: Πρέπει να πνιγείς για να σταματήσεις τις εκπομπές.
3: Δεν το εννοούσα έτσι.
2: Πού θα φτάσεις.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό.
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί.

0: Το καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: ήταν η Σακύρα στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 7. Η Σακύρα, η οποία ετοιμάζεται για μια μεγάλη εμφάνιση στην Αίγυπτο και πιο συγκεκριμένα 28 Νοεμβρίου στις πυραμίδες της Γκίζας. Θα είναι πραγματικά ένα υπέροχο θέαμα. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και τώρα θέλω να σας δώσω την καλύτερη πρόταση για σήμερα το βράδυ. Θα αράξετε στον καναπέ σας και θα απολαύσετε τη νέα πολύ αναμενόμενη σειρά του Antenna, Dirty. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ με διπλό επεισόδιο. Μια δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν την δική τους φωνή με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Πραγματικά μην τον χάσετε. Dirty, ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασένει μέσα από τη μουσική τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση. Φύγαμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβητό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σήμερα σε πατάρι καφετέρειας επί της οδού Αγίας Λαύρας στο Αιγαλαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φέρεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ δεν υπάρχει και κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια. Στο σημείο, μάλιστα, έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιόνοφορο όχημα. Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Όπως και είναι γνωστό, οι παρεμβάσεις αναμένεται να κινηθούν της κυβέρνησης σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Νέες αλλαγές τίθενται από σήμερα Δευτέρα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με την πρώτη να προβλέπει και την δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12 μήνου. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα κλείνουν τρεις σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκη από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Σύμφωνα με τη στασή, κυκλοφορία των σύρμων θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλεκεντίας Αεροδρόμιο. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρνάκης, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Σε ερώτηση, μάλιστα, για τις απειλές από την τουρκική πλευρά, με αφορμή και την δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χάκαν Φιντάν ότι η ισχύ μας είναι γνωστή, ο κ. Μαρνάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται με γνώμονα την ενίσχυση της χώρας και την προστασία των εθνικών συμφερόντων. Easy Sports. Ο Χρήστος Μανδάς στα 25 του κατάφερε να πάρει τη φανέλα του βασικού τερματοφύλακα της Λάτσιο και με τις μυθικές εμφανίσεις θα παραμείνει εκεί για όλη τη σεζόν στη Serie A.
16: Easy weather.
15: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια των Queen, You Don't Fool Me, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και είναι απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Διαβάζω για μια ολόκληρη βιομηχανία με πλαστά βινίλια που είχε στήσει στο Λονδίνο ένας 40χρονος με δίσκους καλλιτεχνών όπως η Taylor Swift αλλά και η Coldplay. Η αστυνομία λοιπόν εντόπισε στο παράνομο εργοστάσιο του περίπου 15.000 δίσκους συνολικής εκτιμόμενης αξίας 1.000.000 λιρών. Ο άνδρας πουλούσε αυτά τα πλαστά βινίλια μέσω διαδικτύου αλλά και σε δισκοπολία και σύμφωνα με τις αρχές η παραγωγή γινόταν σε βιομηχανική κλίμακα, δηλαδή είχε στήσει πολύ καλά το έργο. Ο 40χρονος, που μάλλον δεν ήταν και μόνος του, δήλωσε λοιπόν ένοχος και καταδικάστηκε σε μόλις 3,5 χρόνια φυλάκισης. Μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα, αλλά okay. Οι Βρετανικές αρχές πάντως συνεχίζουν την έρευνα, καθώς φαίνεται πως το κύκλωμα των πλαστών βινιλίων είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν ξέρεις από πού να προφυλαχτείς πλέον. Πραγματικά είναι όλα πλαστά και για όλα υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει έτσι το κόλπο του, να το πω ευγενικά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον Ed Sheeran, έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 και αυτό είναι το Shape of You.

Ήταν η Two Face και το You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Ήρθε η στιγμή να σας πω το σημερινό Easy Pass, γιατί μην ξεχνάτε ότι διεκδικείτε ένα μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι για να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion, όπου έχει επιστρέψει στην σκηνή μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Θα ταξιδέψετε λοιπόν στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα απολαύσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε όμως μέρος στον διαγωνισμό, θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, γιατί όλη η παραγωγή ανακοινώνουν το Easy Pass της ημέρας. Και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundis.gr / Easy 972 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η επιστροφή. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris. Μια μοναδική εμπειρία πραγματικά, και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και πάμε τώρα να την απολαύσουμε. Just Walk Away, Celine Dion στον Easy 97,2.

0: τελειώσει. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι τώρα με το Jukebooks, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή. Και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς και την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Δηλαδή από 9,99 ευρώ μόνο 4,99 ευρώ τον μήνα. Εντάξει, δεν το χάνεις. Μπαίνεις στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα θα κάνω εγώ ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθω με τον βασιλιά της pop, με τον Michael Jackson και ένα πάρα πολύ αγαπημένο του τραγούδι.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα πάω την πηγιά σα, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. In the
6: κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης.

0: Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις
2: και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
0: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Way down we go. Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και ακόμα ένα απόγευμα το περάσαμε παρέα. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και αύριο από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε ότι πάντα θέλω να ξεκινάτε τα πρωινά σας με το αγαπημένο μας δίδυμο. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 μέχρι και τις 10 σας κρατούν την καλύτερη συντροφιά. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ πάλι σε όλους και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια, τη πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Proterria. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Με την Κατερίνα Καρισιώτη, Στο Palo Alto της Silicon Valley, την καρδιά της παγκόσμιας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, μεταφέρεται το ενδιαφέρον της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας, ξεκινώντας από έναν παγκόσμιο κολοσσό στην κατασκευή μικροτσιπ που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε πατάρι καταστήματος εστίασης επί της οδού Αγίας Λαύρας στο Αιγάλεο Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αιγάλεο, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ενώ όπως έγινε γνωστό, δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος και η πυροσβεστική έχει ξεκινήσει και την διαδικασία κατάσβεσης. Συγκλονίζει ο θάνατος του 15χρονου αγοριού από την Καρίτσα της Λάρισας, που έχασε τη ζωή του, υπενθυμίζεται, ενώ αισθάνθηκε αδιαθεσία μέσα στο σπίτι του και κατέρευσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε έδειξε πως το άτυχο παιδί έπασχε από ατροφική μυοκαρδίτιδα, ενώ η διερεύνηση δεν σταματά, καθώς αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σοκάρουν και περιπλέκουν την υπόθεση για την οποία οι αρχές συνεχίζουν πυρετοδός στις έρευνες. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι κατηγορούμενοι γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο καλλιτέχνης, ενώ πρόσωπα κλειδιά στην υπόθεση θεωρούνται ο υπνοθεραπευτής, οι εργαζόμενες και οι δύο ασθενείς που βρίσκονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Παρατεταμένη αναμένεται να είναι η παγκόσμια έλλειψη ντίζελ πετρέλαιο κίνησης, με τις πιέσεις στην αγορά να εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως και το 2027, καθώς τα αποθέματα υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού.
0: Easy Sports.
11: Ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε τα εισιτήρια για τα δύο πρώτα εντός έδρας μάτς της EuroLeague κόντρα στην Παρί και τη Βιλερμπάν.
0: Easy weather.
11: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική παρουσιάζει απότομη αλλαγή με κυρία χαρακτηριστικά τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους σταδιακά να ενισχύεται. Στο κέντρο της Αθήνας, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα πέσει στους 15 με 18 αργά το βράδυ.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, αρχίζουν και πάλι οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
2: Έχω παίξει.
1: Σαν...
2: Το λέω έτσι απλά, λέω. Άμα αναρωτιώσουν, ρε παιδί μου.
1: Δεν αναρωτιόμουν. Αν αναρωτιόμουν, θα ρωτούσα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν αναρωτιέμαι μόνος μου. Όταν αναρωτιέμαι κάτι και αυτός ο οποίος μπορεί να έχει την απάντηση απέναντί μου, το ρωτάω. Έχεις παίξει. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή φυσικά με τα αρχικά WWF.
2: Έχω πάει και στο καράβι και αυτό που πάνε και κάνουν.
1: Τη Greenpeace είναι αυτό. Της WWF.
2: Ναι, ναι, λάθος. Έχεις δίκιο, μπλέχτηκα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinema. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο movie experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy movie experience. Powered by the
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Το Σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα μελετάει η κυβέρνηση ενωμένη την πολιτική κόντρα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ειδικότερο οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερεκάκης, λέγοντας πως η κυβέρνηση δημιουργεί διπλή ασπίδα προστασίας για τους πολίτες. Στη σύλληψη 6 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Βόρειο-Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι και είχαν στοχοποιήσει επιμέρες όσους μπαινόβγαιναν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα. Από το τηλεφωνικό τώρα κέντρο που είχαν στήσει, στη μισθωμένη οικία επικοινωνούσαν με ανυποψία στους πολίτες σε ολόκληρη την Αττική, κυρίως ηλικιωμένους. Ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα, έως και τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 7 κλοπές και απάτες με λία 240.000 ευρώ, ενώ οι απόπειρες αγγίζουν τις 900. Σε λειτουργία τέθηκε η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα opengov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση νέων νομοσχεδίων και κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα κλείνουν 3 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Σύμφωνα με τη στασή κυκλοφορία των σειρμών, θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Το ρωσικό κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε δοκιμή σχετικά με την υποστήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μετά την καταμέτρηση του 95% και πλέον των ψήφων.
0: Easy Sports.
8: Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Ισπανία έδεσε τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στον πάγκο της. Η προηγούμενη συμφωνία, να θυμίσουμε, των δύο πλευρών είχε ισχύ μέχρι και το 2028, με τη Ρόχα και τον έμπειρο προπονητή να ανανεώνουν τελικά τη συνεργασία τους μέχρι και το 2032.
0: Easy Weather.
8: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική παρουσιάζει απότομη αλλαγή με κυρία χαρακτηριστικά τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους σταδιακά να ενισχύεται. Στο κέντρο της Αθήνας, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα πέσει στους 15.

0: ταινία, μόλις χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
0: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
0: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
0: Αλήθεια,
1: μάκη.
0: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: ο Στάθης και η Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγορά.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας 25χρονης Πινελόπης στην Οικουμενίτσα, η οποία έκαψε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Κυριακής. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα έφερε 10 μαχαιριές, τις οποίες και αποδείχθηκε ότι κατάφερε ο πρώην σύντροφός της, που εν τέλει παραδέχτηκε την αποτροπαία πράξη του. Εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ομάδας δικαιοσύνη για τον Ζακ Ζάκη και άλλων συλλογικοτήτων και συμμετείχαν στην πορεία διαμαρτυρίας. Σημειώνεται ότι ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου ο Ζάκ Κωστόπουλος 8 χρόνια πριν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου 100 μέτρα από την Ομόνοια. Συγκλονίζει ο θάνατος του 15χρονου αγοριού από την Καρίτσα της Λάρισας που έχασε τη ζωή του ενώ αισθάνθηκε αδιαθεσία μέσα στο σπίτι του και κατέρευσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε έδειξε πως το άτυχο παιδί έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια, ενώ η διερεύνηση δεν σταματά, καθώς αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί και τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως και έγινε γνωστό, σε πρώτη φάση από τις δημοσιονομικές εφεδρείες αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Κεντρικό μάλιστα μήνυμα της δράσης ήταν η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της αναζήτησης ενημέρωσης, υποστήριξης και φροντίδας.
3: Easy Sports.
2: Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν θα αγωνιστεί την 1η Οκτωβρίου η Ολλανδία κόντρα στην Εθνική Ελλάδας μέσα στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική στη League Face του Nation League.
3: Easy weather.
2: Απότομη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους σταδιακά να ενισχύεται. Στο κέντρο της Αθήνας η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21-25 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θα πέσει στους 15-18 αργά το βράδυ.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Κατεβαίνοντας από το άλσο συγκρού στο Μαρούσι, με συγχωρείτε, προς το Δαχτυλίδι. Αυτά, νεότερα
2: γιατί
1: σε 30 λεπτά.
2: Γιατί δεν έχεις δίπλα, ρε παιδάκι μου, ένα ποτηράκι νερό. Αφού βλέπεις
1: έχω,
2: ότι έχει.
1: Έχω, να το ρίξω.
2: Α, πίνε το λιγάκι, αφού βλέπεις ότι.
1: Άμα ήξερα ότι θα ξεροβήξω, θα το είχα πιει. Μου βγήκε, δεν το περίμενα. Άμα πρέπει το ήξερα.
2: Να... όταν φτάνουμε σε μια ηλικία, πρέπει να
1: σταματήσω. Πρέπει να αποσυρθείτε. Όταν φτάνει σε μια ηλικία,
2: να
1: καλό προσείς. Είναι.
2: Πριν ξεκινήσουμε, θα πίνεις πάντα νεράκι.
1: Πρέπει να πνιγείς για να σταματήσεις τις εκπομπές.
2: Δεν το εννοούσα έτσι.
1: Πού θα φτάσεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τρίτη έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τις καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων να βρέθηκαν στο επικέντρο. Παράλληλα με τις καταθέσεις των συγγενών, παραμένει ανοιχτό το αίτημα για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, με την έδρα να ενημέρωσε ότι η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή, την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επικέντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανυπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Νέες αλλαγές τίθενται από σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με την πρώτη να προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12 μήνου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας έκανε γνωστό ότι θα επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα δηληστήρια, στο φόντο των εξελίξεων που δημιουργούν γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.
0: Easy Sports.
1: Ο Εμμάνουελ Ολισαντέμπε ξάφνιασε άπαντες μετά την απόφασή του να επιστρέψει το ποδόσφαιρο στα 47 του χρόνια σε ομάδα της Πολωνίας. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια 13 χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική παρουσιάζει απότομη αλλαγή με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή του σταδιακά να ενισχύεται. Στο κέντρο της Αθήνας, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα πέσει στους 15 με 18 αργά το βράδυ.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, αρχίζουν και πάλι οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
2: Έχω παίξει.
1: Σαν...
2: Το λέω έτσι απλά, λέω. Άμα αναρωτιώσουν, ρε παιδί μου.
1: Δεν αναρωτιόμουν. Αν αναρωτιόμουν, θα ρωτούσα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν αναρωτιέμαι μόνος μου. Όταν αναρωτιέμαι κάτι και αυτός ο οποίος μπορεί να έχει την απάντηση είναι απέναντί μου, το ρωτάω. Έχεις παίξει. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή φυσικά με τα αρχικά WWF.
2: Έχω πάει και στο καράβι και αυτό που πάνε και κάνουν.
1: Τη Greenpeace είναι αυτό. Τη WWF.
2: Ναι, ναι, λάθος. Έχει δίκιο πλέκτικα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Γυρνάει η σελίδα από σήμερα, Τρίτη, ο καιρός με σφοδρή κακοκαιρία να χτυπάει πολλά μέρη της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μεγάλη πτώση και οι άνεμοι θα πνέουν έως και 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα του καιρού κατά τόπου σε τμήματα της Χαλκιδικής και του βόρειου Αιγαίου, κυρίως οι σποράδες, είναι πιθανό να είναι έντονα. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα κλείνουν 3 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη μέχρι και την 5η, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ελαιώνας και Μοναστηράκη. Σύμφωνα με τη σταθή κυκλοφορία των σειρμών, θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δοκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα μελετά η κυβέρνηση, ενώ μένεται και η πολιτική κόντρα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ειδικότερα, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρεκάκης, λέγοντας πως η κυβέρνηση δημιουργεί διπλή ασπίδα προστασίας για τους πολίτες. Στη σύλληψη 6 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι και είχαν στοχοποιήσει επιμέρες όσους μπαινόβγαιναν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα. Από το τηλεφωνικό τώρα κέντρο που είχαν στήσει στη μισθωμένη κατοικία, επικοινωνούσαν με ανυποψία στους πολίτες σε ολόκληρη την Αττική, κυρίως ηλικιωμένους, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα έως τώρα, έχουν ταυτοποιηθεί 7 κλοπές και απάτες με λία 240.000 ευρώ, ενώ οι απόπειρες αγγίζουν τις 900.
0: Sports.
1: Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει σήμερα, Τρίτη, τη Λίντα Φρουβίρτοβα από την Τσεχία στην πρεμιέρα της στο μονό του Singapore Open. Ο αγώνας τους έχει προγραμματιστεί για σήμερα 22 του μήνα και θα είναι το μάτς που θα κλείσει και το πρόγραμμα του κεντρικού γηπέδου.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα, Τρίτη, ο καιρός στην Αττική παρουσιάζει απότομη αλλαγή με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με την έντασή του σταδιακά να ενισχύεται. Στο κέντρο της Αθήνας, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 25 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θα πέσει στους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Κατεβαίνοντας από το άλσο συγκρού στο Μαρούσι, με συγχωρείτε, προς το Δαχτυλίδι. Αυτά, νεότερα
2: γιατί
1: σε 30 λεπτά.
2: Γιατί δεν έχεις δίπλα, ρε παιδάκι μου, ένα ποτηράκι νερό. Αφού βλέπεις
1: έχω,
2: ότι.
1: Έχω, να το ρίξω.
2: Α, πίνε το λιγάκι, αφού βλέπεις ότι.
1: Άμα ήξερα ότι θα ξεροβήξω, θα το είχα πιει. Μου βγήκε, δεν το περίμενα. Άμα
2: πρέπει
1: το ήξερα.
2: Να... όταν φτάνουμε σε μια ηλικία, πρέπει να.
1: Να σταματήσω. Πρέπει να αποσυρθείτε. Όταν φτάνει σε μια ηλικία,
2: να
1: καλό προσείς. Είναι.
2: Πριν ξεκινήσουμε, θα πίνεις πάντα νεράκι.
1: Πρέπει να πνιγείς για να σταματήσεις τις εκπομπές.
2: Δεν το εννοούσα έτσι.
1: Πού να φτάσεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα στις θέσεις μας και για σήμερα εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως όμως τα breaks μας θα ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Ελπίζω πραγματικά να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να γεμίσατε μπαταρίες, να πήρατε τις ανάσες σας και να ξεκινήσατε και αυτή την εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση. Η επικαιρότητα, η αλήθεια είναι, τρέχει. Εμείς θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα δούμε τα πολιτικά, εσωτερικά, οικονομικά και διεθνή θέματα. Θα παρακολουθήσουμε φυσικά και την αναλυτική πρόγνωση καιρού, καθότι από σήμερα αλλάζει το σκηνικό. Ήταν βέβαια αναμενόμενο, το περιμέναμε, γιατί ουσιαστικά έχουμε φτάσει και στα μέσα του Σεπτεμβρίου και το καλοκαίρι κάπως μας κυνηγά και πρέπει να μπούμε έτσι στο νέο ρυθμό και στην νέα τροχιά αλλαγή σκηνικού καιρού. Από σήμερα θα τα δούμε και όλα αναλυτικά και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με το τελευταίο μας τρίλεπτο και με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που θα δούμε στην συνέχεια. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την πρώτη μας στήλη, με την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε και πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό σκηνικό αυτή τη ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθεία θέλω να σας πω, από τις ΗΠΑ, γιατί στο Πάλο Άλτο της Silicon Valley, την καρδιά της παγκόσμιας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, μεταφέρεται το ενδιαφέρον της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει και μια σειρά επαφών με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας, ξεκινώντας και από τον παγκόσμιο κολοσσό που εξειδικεύεται στην κατασκευή των μικροτσιπ που χρησιμοποιούν το κιόλας και σε ένα ευρύ φάσμα ανασυμπληρώσεων συσκευών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί και την Tesla, την εταιρεία του Elon Musk, η οποία και πρωταγωνιστεί διεθνώς στους τομείς της καινοτομίας, της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα, μάλιστα, μαθαίνουμε, περιλαμβάνονται και συναντήσεις με επενδυτικά ταμεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας και χρηματοδοτούν και νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Πάντως, η φετινή παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ επικεντρώνεται κυρίως στην προσέλκυση επενδύσεων και στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα θέμα στο οποίο ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε το τελευταίο διάστημα και έναν τομέα που μετασχηματίζει, όπως αναφέρεται, την παγκόσμια οικονομία και αποτελεί και μια στρατηγική, μπορούμε να πούμε, προτεραιότητα για πάρα πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναμένονται και οι τοποθετήσεις του για κρίσιμα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, την ενέργεια αλλά και τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα. Στην αυριανή μας, εμείς κάναμε ένα intro, στην αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή θα έχουμε και όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις. Θέλω οπωσδήποτε να συνεχίσουμε στο ζήτημα του... Στο ζήτημα της οικονομίας θα δούμε πολλά περισσότερα στην τρίτη μας ενότητα. Θα περάσουμε τώρα στον Κυριάκο Πιερακάκη να δούμε τι αναφέρεται και στο ζήτημα της μείωσης του ΕΦΚΑ, στο ζήτημα των καυσίμων, των τιμών, που ουσιαστικά παρακολουθούμε και ένα ράλι ανόδου. Έχει γίνει μια μικρή αποκλιμάκωση, όλοι εξαρτώνται πάντα από τις διεθνείς αγορές. Τώρα νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα μελετάει η κυβέρνηση, ενώ μένεται και η πολιτική κόντρα. Θα δούμε σε αμέσως επόμενο θέμα αναλυτικά για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, λέγοντας πως η κυβέρνηση δημιουργεί μια διπλή ασπίδα προστασίας για τους πολίτες. Ο ίδιος ουσιαστικά υπογράμμισε ότι θα υπάρχει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά στο επίδομα. Να πω, είπε ότι δεν θα αλλάζουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί μάλιστα το ποσό, το οποίο θα φτάσει στις τσέπες των πολιτών. Την ίδια στιγμή πάντως, αντιπολίτευση και κυβέρνηση συγκρούονται με τοπικά για το αν η Ελλάδα μπορεί, χωρίς την έγκριση των Βρυξελών, να μειώσει τον ΕΦΚΑ στα καύσιμα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης σημείωσε στον Αντένα σε συνέντευξή του ότι πρέπει να ανοίξει και θα την ανοίξει τη συζήτηση αυτή ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ευρώπη, μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση και το πώς θα αντιμετωπιστεί. Ο κοινοβουλευτικός πάντως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος απάντησε ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντε Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική, την ώρα που άλλα κράτη-μέλη χωρίς άδεια, χωρίς καμία ουσιαστικά συζήτηση,
μαζί της το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες ουσιαστικά για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί? Πάντως, οι ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται και τις επόμενες μέρες, να σας μεταφέρω, με στόχο της κυβέρνησης να είναι η τιμή του κάτω από το περσινό κλείσιμο. Όπως προαναφέραμε στο θέμα αυτό, η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κλιμακώνεται καθημερινά. Λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη και του χειμώνα. Στο επίκεντρο, όπως καταλάβατε, τη συζήτηση βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΕΦΚ ουσιαστικά, στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει και την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ξεκινάμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Τόνισε ακόμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις πρώτες χώρες ως προς την αναλογία των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση σε σχέση με το ΑΕΠ από την έκρηξη και την έναρξη της κρίσης, όπως σημείωσε. Ακολούθως, το ΠΑΣΟΚ προτείνει από τη μεριά του τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, καθώς και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Από την πλευρά του κόμματος, λοιπόν, επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη παρέμβαση δεν απαιτείται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βουλευτής, μάλιστα, και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστήριξε ότι η μείωση του ΕΦΚ θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, σημειώνοντας ότι δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια με βάση τα δεδομένα που επικαλείται. Στη συνέχεια, το ΚΚΕ πήρε το λόγο, θέτει στο τραπέζι διαφορετικό πλαίσιο παρεμφάσεων, προτείνοντας πλαφόν στις τιμές χονδρικής και λιανικής, καθώς και την κατάργηση του ΦΠΑ αλλά και του ΕΦΚ σε καύσιμα και ενέργεια. Η Ηλιάνα Κανέλη, βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας και σε συνέντευξή της αναφερόμενη στην οικονομική αυτή επιβάρυνση και τις όλες αυτές ευρύτερες εξελίξεις και στην εγχώρια αλλά και στην διεθνή αγορά, σημείωσε ότι πάμε με τα μπούνια για πόλεμο, δεν θα βγάλει το κεφάλαιο τον άμπακο, διερωτήθηκε ρητορικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα καταθέτει τροπολογία να σας ενημερώσω για τη μείωση του ΕΦΚΑ στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, το κόμμα υποστηρίζει ότι τα περικόφτη αποδεικνύονται, όπως αναφέρει, ένα ακόμα κυβερνητικό ψέμα, ενώ χαρακτηρίζει και φθηνή δικαιολογία το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει την μείωση του ΕΦΚ. Να περάσουμε και στην πλεύση ελευθερίας. Παρεμβάσεις τώρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας προανήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία και ανακοίνωσε ότι η πλεύση ελευθερίας θα καταθέσει προτάσεις νόμου. Μεταξύ πάντως των προτάσεων, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε και που ανέφερε, περιλαμβάνεται και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, όπως επίσης και της 13ης και 14ης σύνταξης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά πάντως στελέχη, το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Αυτά σχετικά με την κόντρα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αναφορικά με την ακρίβεια και αναφορικά με το ζήτημα των καυσίμων. Να δούμε τι ανέφερε, πώς τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό και ο κύριος Κοντογεώργη στην ελληνική οικονομία και την ενεργειακή κρίση. Εστιάστηκε η συνέντευξη του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού, Αθανάση Κοντογεώργη, ύστερα και από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για διπλή παρέμβαση και ενίσχυση στην θέρμανση. Απέναντι τώρα και σε αυτή την εισαγόμενη κρίση, η κυβέρνηση είπε καταβάλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτό υποστήριξε ο κύριος Κοντογεώργης. Γι' αυτό άλλωστε θα υπάρξει και αυτή η διπλή παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στο επίδομα της θέρμανσης. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, να σταθούμε σε αυτό, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι η αντιπολίτευση συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια, εξηγώντας στη συνέχεια πως η δυνατότητα μείωσης του ΕΦΚ δεν εξαρτάται από κάποια άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από την ευελιξία που μπορεί να δοθεί στον κανονισμό για την οροφή δαπανών, προκειμένου να αποφευθεί η επιβολή άλλου φόρου. Υπενθύμησε συνέχεια σε δημοσιονομικό επίπεδο τη σημασία της συμμετοχής του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στον προϋπολογισμό. 4 δισεκατομμύρια ευρώ και 2 δις αντίστοιχα, γεγονός που επιβάλλει η χώρα να έχει εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιονομική ευελιξία στους κανονισμούς, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Κοντογεώργη για το συγκεκριμένο θέμα.
Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στον κύριο Μαρινέκη να δούμε τις τοποθετήσεις του για το ζήτημα της Τουρκίας, γιατί σαφές μήνυμα προς την γείτονα χώρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος, όπως καταλαβαίνετε, στις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Σε ερώτηση τώρα για τις απειλές από την τουρκική πλευρά με αφορμή και την δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι η ισχύς μας είναι γνωστή, ο κ. Μαρινέκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται με γνώμονα την ενίσχυση της χώρας και την προστασία των εθνικών συμφερόντων. Επανέλαβε ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στο διάλογο με την Τουρκία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Και τέλος θα κλείσουμε με το μεταφορικό ισοδύναμο για το οποίο, στο οποίο μάλλον αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Είπε μειώνουμε τους χρόνους στο μεταφορικό ισοδύναμο και αναφέρθηκε και για τη Λέσβο αλλά και για ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Στην αυριανή μας εκπομπή εδώ στα πολιτικά θα έχουμε και περισσότερα νεότερα. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας ενότητα. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε με τα εσωτερικά θέματα σε πάρα πολύ λίγο εδώ.

Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα στην δεύτερη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, εδώ που αλλού στον 97,2 στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, συχνότητά μας εδώ στην εκπομπή. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Τρίτη, σήμερα 22 του μήνα, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν στη σημερινή δισογραφία. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάποιες από τις εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπητού καλλιτέχνη, όπου οι εξελίξεις πραγματικά είναι ποικίλες, οι εξελίξεις δεν έχουν σταματημό. Θέλω να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, γιατί ο υπνοθεραπευτής χθες Δευτέρα βρέθηκε στο γραφείο του ανακριτή, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία. Ολοκλήρωσε έτσι την κατάθεσή του στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, όπως σας είπα, ο οποίος και φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω ώστε να διαφωτιστούν κάποιες πτυχές της υπόθεσης και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του, είπε. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα, καθώς η έρευνα της δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά έξω από το γραφείο του ανακριτή. Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλος ως μάρτυρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανακριτική διαδικασία είναι μυστική, αποχωρώντας τώρα και εμφανώς ενοχλημένος και από τις ερωτήσεις που δέχτηκε από συναδέλφους, από δημοσιογράφους. Ο υπνοθεραπευτής είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε και με κάνετε γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σταματήστε τον διασυρμό μου». Αυτή ήταν έτσι μια χαρακτηριστική τοποθέτηση. Υπενθυμίζεται τώρα ότι ο υπνοθεραπευτής είναι ο πρώτος από τους μάρτυρες που έχει καλέσει ο ανακριτής, ο οποίος και χειρίζεται την υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι, κατά τη γνώμη του, ο τραγουδιστής ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία και ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή 2 ημέρες πριν από τον θάνατό του σε ουδέτερο χώρο. Αυτό αποκάλυψε. Επίσης, έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πελάτης του ιατρείου του στο Κολονάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους 2 γιατρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής είχε επαγγελματική σχέση με επίσημη σύμβαση εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα με την κατηγορούμενη γιατρό, με την κυρία Γάκα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι η γνωριμία του με τον τραγουδιστή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή, μέσω μιας μάνατζερ και έναν ιδιοκτήτη επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Τις επόμενες ημέρες, εγώ θέλω να θυμίσω ότι αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή. Τώρα, αυτό που αναμένεται είναι όμως, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, είναι η άρση απορρίτου των επικοινωνιών των 2 φυλακισμένων ιατρών, προκειμένου ουσιαστικά να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν αυτές τις κρίσιμες ώρες οι 2 κατηγορούμενοι. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που, εάν επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και τις έρευνες σε μία άλλη κατεύθυνση. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Τώρα, στο επίκεντρο των ερευνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκονται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φέρεται να βρισκόταν στο ιατρείο των 2 γιατρών. Ο τρόπος με τον οποίο εισήχθη ουσιαστικά στην Ελλάδα, οι ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία και τα ραντεβού ασθενών. Για την υπόθεση μίλησαν και ο αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νίκος Πλατανησιώτης, ο δικηγόρος του Ιατρικού Δικαίου Χάρης Πολύ, αλλά και ο πρώην διευθυντής του ΣΔΟΕ Θεόδωρος Φλωράτος. Από τη μεριά του, ο κύριος Πλατανησιώτης, ο πρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, υπογράμμισε ότι η πλήρης εικόνα για το τι συνέβη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αναμένεται να προκύψει από την εισαγγελική έρευνα, ενώ, όπως σημείωσε, σε ένα παθολογικό ιατρείο δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Αναφερόμενος στις πρακτικές που φέρεται να παρουσιάζονταν σε σεμινάρια και ημερίδες, αλλά και στους ισχυρισμούς περί αναζωογόνησης μέσω της πλασμαφαίρεσης, ο κ. Πλατανησιώτης ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας πως όλα αυτά είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για αυτό. Ακολούθως, ο δικηγόρος του Ιατρικού Δικαίου Χάρης Πολίτης έθεσε το ζήτημα στο πλαίσιο της ιατρικής διοντολογίας. Εξήγησε ότι ο υποκρατικός όρκος και ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας θέτουν ως βασικές αρχές την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της υγείας. Πάντοτε η ιατρική πρέπει να λειτουργεί με βάση τις ιατρικές ενδείξεις. Υπογράμμισε ότι η υπόσχεση ότι κάποιος μπορεί να γίνει νεότερος
δεν αποτελεί από μόνη της ιατρική ένδειξη. Και τέλος, ο κ. Φλωράτος, ιδιαίτερη διάσταση έδωσε ο πρώην διευθυντής του ΔΟΕ, ο οποίος έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με την εισαγωγή του μηχανήματος στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, εφόσον πρόκειται για ένα ιατρικό μηχάνημα προερχόμενο από την Ελβετία, θα πρέπει να διερευνηθεί, είπε, αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εισαγωγής και αν υπάρχουν και τα αντίστοιχα παραστατικά και οι απαιτούμενες δηλώσεις στις αρμόδιες αρχές. Αυτό μεταξύ άλλων από κάποιους ειδικούς του θέματος, όπου έθεσαν στο τραπέζι την εισαγωγή του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην χώρα μας. Την ίδια ώρα τώρα, σε κατηγορηματική διάψευση των φημών περί τηλεφωνήματος στο νοσοκομείο Ελπή, στη διάρκεια του οποίου ζητήθηκε η αλλαγή της ώρας θανάτου του τραγουδιστή, προχώρησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναγκάζομαι, είπε, να διαψεύσω μία ακόμα απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται, θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν και με τα ξυλόλια. Κανένας νυν πρώην κυβερνητικός παράγων, νυν πρώην υπουργός, είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ή γενικά οποιοδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το νοσοκομείο Ελπής για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζονέκη. Αυτό αναφέρει σε επίσημη ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Παρακολουθούμε όλα τα νεότερα, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις οι οποίες είναι καταιγιστικές στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από τον ευνίδιο και εξαιρετικά άδικο τρόπο που έφυγε από την ζωή. Στην αυριάνη μας εκπομπή θα έχουμε πολλά περισσότερα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Η επικαιρότητα είναι με εντελώς αρνητικό πρόσημο, γυναικοκτονία και στην Ιγουμενίτσα. Πολλαπλές μαχαιριές θέλω να σας μεταφέρω σε όλο της το σώμα και κυρίως το λαιμό και την πλάτη της φέρει 25χρονη, την οποία εντόπισε περιπατητής το βράδυ της Κυριακής σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα και ενημέρωσε τις αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε δεχτεί 10 μαχαιριές, μάλιστα ένα από τα τραύματα χαρακτηρίζεται αμυντικό, ενώ περισσότερα στοιχεία για τον αριθμό και την θέση των τραυμάτων αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Η 25χρονη, να θυμίσω, καταγόταν από την Αθήνα, ζούσε στην Ιγουμενούτσα το τελευταίο 1,5 χρόνο, ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιβάλλον της είχε ζητηθεί πριν από περίπου ένα μήνα να διακοπεί η σχέση με τον πρώην σύντροφό της. Τώρα, σύμφωνα ο καθομολογίων τώρα δράσης, φέρει την υποστήριξη ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 25χρονη, την οποία και χαρακτήρισε ως πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 27χρονος επικαλέστης και οικονομικές διαφορές ως αιτία του καυγά. Σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Παραμένουμε συντονισμένοι και βεβαίως παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το θέμα. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 29χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή, να θυμίσω, για μία ξαπλώστρα τώρα στην ακτή Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε και στο θάνατο ενός 82χρονου. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη, ενώ η 29χρονη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής, συνέργειας της απειλής και της εξύβρισης. Οι δύο κατηγορούμενοι, να σας μεταφέρω, παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν και προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη στις 9.30 το πρωί, όπου θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις. Για να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα στη Λάρισα, γιατί ο θάνατος ενός 15χρονου μαθητή έχει σκορπίσει πένθος σε όλη την τοπική κοινωνία από τον ευνίδιο θάνατό του, ο οποίος και εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι της οικογένειάς το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρέθηκε στο μπανιό του σπιτιού του από τους οικείους του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από το νοσοκομείο της Λάρισας. Τα περαιτέρω ακριβή αίτια του θανάτου θα φωτίσει η νεκροτομή νεκροψία που έχει παραγγελθεί. Κοιτάω κάποια επιμέρους στοιχεία στην περίπτωση αυτή. Και γι' αυτό το θέμα στην αυριανή μας εκπομπή θα δούμε πολλά περισσότερα νεότερα. Τώρα, να περάσουμε λίγο, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας για την επιδείνωση υπηρεσίας. Με συγχωρείτε, η επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί, μάλιστα, προειδοποίηση εξόδωση αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με τα φαινόμενα τώρα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως
την Θεσσαλία, τις σποράδες στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τέλος, να θυμίσω κάποιες αλλαγές που έχουν υπάρξει στην γραμμή 3 του μετρό, γιατί συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου εκεί εφαρμόζονται και κατά τις νυχτερινές ώρες από χθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τη Δευτέρα λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με την κίνηση να διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλιο και Σύνταγμα Δοκής Πλακεντίας και Αεροδρόμιο. Και με αυτό το θέμα λοιπόν ολοκληρώνουμε και κάποια επόμενα θέματα εσωτερικής ειδησιογραφίας. Παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην δεύτερη κατά σειρά στήλη της εκπομπής μας. Θέλω να μείνετε εδώ, να μείνετε συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2. Θα κάνουμε ένα σύντομο break, θα έρθει και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε λίγο κλίμα από την επικαιρότητα, η οποία για άλλη μια μέρα είναι με αρνητικό πρόσημο. Μένετε εδώ, επανερχόμαστε πάρα πολύ λίγο για να περάσουμε και στα οικονομικά μας.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ? Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα στις θέσεις μας, στο πόστο μας. Κάναμε ένα σύντομο διαφημιστικό break λίγο πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Αλλά είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη, στην τρίτη κατά σειρά συγκεκριμένα, ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, εδώ που αλλού στον Easy 97,2. Θέλω να θυμίσω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες στήλες του μαγκαζίνου μας με πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην οικονομική επικαιρότητα της ημέρας, η οποία και παίρνει τον σκητάλι για να δούμε και κάποια από τα κέρια θέματα που ουσιαστικά απασχόλησαν την σημερινή επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε αναλυτικά τα πρώτα μας θέματα, τα οικονομικά, ξεκινώντας βεβαίως από το ζήτημα των τιμών των καυσίμων, που βρίσκεται φυσικά σε πρώτο πλάνο και απασχολεί τους πολίτες και απασχολεί γενικότερα την επικαιρότητα, όχι μόνο την εγχώρια αλλά και την διεθνή. Πάντως θέλω να σας ενημερώσω ότι στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το οικονομικό μάλιστα επιτελείο να οριστικοποιεί και τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθότι αντιμετωπίζουμε ένα ράλι ανόδου τιμών που πραγματικά ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Να σας σημειώσω ότι σε πρώτη φάση από τις δημοσιονομικές τώρα εφεδρίες αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Η τελική τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από τον συνδυασμό της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, της κρατικής επιδότησης αλλά και της συμμετοχής των δηληστηρίων. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κίνησης, που αποτελεί και το βασικό σενάριο, προβλέπει και την συνέχιση του μοντέλου που εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο, δηλαδή η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει στα 15 λεπτά το λίτρο, με 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια, αναφέρει το ρεπορτάζ. Με βάση και αυτό το σενάριο τώρα, η επιδότηση θα αφαιρείται από την τιμή που θα διαμορφώνεται στην αγορά, με την τελική τιμή να εξαρτάται και από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Στις 20 Σεπτεμβρίου πάντως, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφωνόταν στα 2,21 ευρώ το λίτρο μετά και τις υφιστάμενες επιδοτήσεις, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν εάν θα υπάρξει και η σταθεροποίηση ή μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Και να συνεχίσουμε βεβαίως στην αμόλυβδη, γιατί στο τραπέζι βρίσκεται και μία παράταση των 10 λεπτών. Πιο συγκεκριμένα τώρα για την αμόλυβδη, το βασικό σενάριο διαφοροποιείται, καθώς μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση. Το βάρος ωστόσο πέφτει στην συνέχιση της επιδότησης από τα δηληστήρια, ύψους 10 λεπτών το λίτρο, ενώ το ερώτημα είναι αν η επιδότηση θα παραταθεί και για τον τρίτο μήνα, ώστε να συγκρατηθεί αυτή η τελική τιμή της βενζίνης. Η μέση ωστόσο πανελλαδική τιμή, να υπενθυμίσω, της αμόλυβδης στις 20 Σεπτεμβρίου ήταν τα 2,19 ευρώ το λίτρο. Να συνεχίσουμε στο πετρελαίο θέρμανσης. Το μεγάλο στοίχημα για το οικονομικό τώρα επιτελείο είναι το πετρελαίο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, έχει οριστικοποιηθεί και η ημερομηνία. Με τα σημερινά πάντως δεδομένα, χωρίς πρόσθετη επιδότηση, τιμή θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 2,05 ευρώ το λίτρο. Στόχος είναι η τιμή να συγκρατηθεί στα 1,75 ευρώ, κάτι που προϋποθέτει συνολική επιδότηση περίπου 20 έως και 30 λεπτών το λίτρο από κράτος και δηληστήρια. Το τελικό πάντως ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όπως πάντα, κατά την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Για να δούμε τώρα τι θα συμβεί με το επίδομα θέρμανσης και τι θα δούμε αναφορικά με το ζήτημα των δικαιούχων που μας απασχολεί. Παράλληλα τώρα, με όλα τα προηγούμενα που αναφερθήκαμε, αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης, με την ενίσχυση να αναμένεται να είναι περίπου 20% υψηλότερη σε σχέση με πέρσι. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα την ίδια ώρα. Έως και 16.000 ευρώ, να σας ενημερώσω, για άγαμο, έως και 24.000 ευρώ για έγκαμο, με προσάυξεις 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και έως και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Το επίδομα αφορά κατά κύριο λόγο, όπως σας είπα, το πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και pellet.
την ίδια ώρα για μια τετραμελή οικογένεια στην Αθήνα, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής. Να δώσουμε και ένα παράδειγμα. Στα 267 ευρώ για θέρμανση με πετρέλαιο, 371 ευρώ με ηλεκτρική ενέργεια και τέλος στα 285 ευρώ με φυσικό αέριο. Και αναφορικά με τις κρατικές επιδοτήσεις, επαναλαμβάνω, οι κρατικές επιδοτήσεις και η συμμετοχή των δηληστηρίων μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ανάγχωμα. Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Η πρόσφατη υποχώρηση της τιμής του βαρελιού κάτω από τα 100 δολάρια δημιουργεί ένα περιθώριο για αποκλιμάκωση των τιμών στην ελληνική αγορά. Εφόσον όμως αυτή η τάση διατηρηθεί, το ύψος των επιδοτήσεων και η διάρκεια των μέτρων θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξέλιξεις, μαθαίνουμε, από την κυβέρνηση, από το οικονομικό κυβερνητικό επιτελείο στις διεθνείς αγορές, ώστε οι παρεμβάσεις να προσαρμόζονται και στην πορεία του ενεργειακού κόστους. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων για το θέμα αυτό. Ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο ιδιαιτέρως γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί καθημερινά και είναι και το πρώτο θέμα πάντα που βλέπουμε στην οικονομική επικαιρότητα, για να παρακολουθούμε στενά και κάθε μέρα τι τιμές έχουμε στις τιμές των καυσίμων και στην εγχώρια αλλά και στην διεθνή αγορά. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα θέμα που αφορά το σπίτι μου 3, γιατί αυτό το νέο πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και στόχευση σε κατοικίες κατασκευής έως και το 2007 αναζωπηρώνει κάπως τις ελπίδες χιλιάδων οικοκυριών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Ωστόσο, πέρα από τα εισοδηματικά κριτήρια, η πραγματική δυνατότητα αγοράς εξαρτάται και από το διαθέσιμο απόθεμα των ακινήτων. Έγινε και μια πρόσφατη έρευνα από το Πανελλαδικό Δίκτυο Κτήματο Μεσητών. Χαρτογραφήθηκε η κατάσταση σε 10 σημαντικούς δήμους στις περιφέρειες, μεταξύ αυτών η Πάτρα, τα Χανιά, η Λάρισα και η Κομωτινή, για κατοικίες από 80 έως και 150 τετραγωνικά μέτρα, αποκαλύπτοντας και τις πραγματικές δεξαμενές επιλογών, θα το πω έτσι, ανάλογα με τον προϋπολογισμό των αγοραστών. Να ξεκινήσουμε με τον Δήμο Πάτρας, παραδείγματος χάρη. Το 42% φαίνεται στην έρευνα σημαίνει ότι από το σύνολο των κατοικίων που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στο Δήμο Πατρέων, περίπου 4 στις 10 έχουν επιφάνεια από 80 έως και 150 τετραγωνικά μέτρα. Στο συγκεκριμένο τώρα ποσοστό δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας. Αποτυπώνει αποκλειστικά δηλαδή το μέγεθος του αρχικού αποθέματος κατοικιών από 80 έως και 150 τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με το σύνολο της αγοράς κατοικιών προς πώληση. Το 53,52% σημαίνει ότι από το σύνολο των κατοικιών αυτών, των συγκεκριμένων τετραγωνικών μέτρων στο Δήμο Πάτρας, το συγκεκριμένο ποσοστό πληρεί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας, δηλαδή τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια άνω του πρώτου ορόφου και έτους κατασκευής έως και το 2007, με ζητούμενη τιμή έως και 300.000 ευρώ. Όταν όμως οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στο Δήμο Πατρέων, αντιπροσωπεύουν μόλις το 22,82%. Είδαμε και ένα παράδειγμα ουσιαστικά. Μέσα στην έρευνα ήταν και ο Δήμος Βόλου, ήταν και ο Δήμος Λάρισας, όπως επίσης και ο Δήμος Χανίων αναλυτικά, και δόθηκαν έτσι κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία ουσιαστικά για το ποιες κατοικίες πληρούν τελικώς τα κριτήρια σε αυτούς τους 10 δήμους της περιφέρειας και απασχολούσε το νέο πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, Σπίτι μου 3. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, περνάμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό τώρα, γιατί δύο σημαντικές αλλαγές έχουν τεθεί από χθες σε εφαρμογή Δευτέρα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο και την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη τώρα αλλαγή, να σας ενημερώσω, προβλέπει την δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από την συμπλήρωση του επόμενου 12 μήνου. Αυτές λοιπόν είναι αναλυτικά οι δύο αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό που τέθηκαν σε εφαρμογή μόλις εχθές. Να παρακολουθήσουμε και την ατζέντα των πληρωμών βεβαίως από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ, γιατί το χρηματικό ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Από χθες ξεκίνησε να κατατίθενται, Δευτέρα έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο σλότ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Από τον ΙΕΦΚΑ τώρα πιο συγκεκριμένα θα καταβληθούν ποσά 21 Σεπτεμβρίου. Εχθές δηλαδή καταβλήθηκαν
για δικαιούχους που αφορούν την πληρωμή παροχών. Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν ποσά σε δικαιούχους για την πληρωμή κυρίων και επικουρικών συντάξεων του Οκτωβρίου, ενώ από την Δευτέρα εχθές έως και την Παρασκευή θα καταβληθούν συνολικά 17 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Ενώ από την ΔΥΠΑ θα έχουμε τα ποσά, την πληρωμή ποσών για καταβολή επιδομάτων, ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, ποσά για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ποσά σε δικαιούχους στο πλαίσιο των επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και τέλος 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Αυτή και η ατζέντα λοιπόν των πληρωμών από την Δευτέρα ξεκίνησε χθες μέχρι και τις 25 του Σεπτέμβρη την Παρασκευή. Δεν είδαμε πολλά περισσότερα θέματα οικονομικής επικαιρότητας. Ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο με το πρώτο ζήτημα που αφορά την αγορά των καυσίμων και το είδαμε και αναλυτικά για το τι θα δούμε και τις επόμενες μέρες αλλά και το τι συμβαίνει μέχρι σήμερα και το τι αναφέρθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πολλά όμως περισσότερα στα οικονομικά ζητήματα θα δούμε στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Εσείς ωστόσο μένετε εδώ, μένετε στον 97,2. Σε πολύ λίγο επανερχόμαστε με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκητάλη για να δούμε και τι συμβαίνει και στον κόσμο.

Και περνάμε λοιπόν προς Ολοταχώ, σε αμέσως επόμενη ενότητα. Περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία μόλις παίρνει την σκυτάλη, όπως σας προανέφερα εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, μέχρι και τις 2. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας και από την Ελλάδα αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο, όπου θα σταθούμε μόλις τώρα μέσα από την ατζέντα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας μας, έτσι όπως έτρεξε για σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτο θέμα, τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιστρέφει στον ΟΗΕ. Η ενεργειακή μάλιστα κρίση, με φόντο και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, απασχολεί την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πολύ περισσότερο όμως τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Νέα Υόρκη, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην παρουσία και την σημερινή ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Στο επίκεντρο επίσης των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα, να σας μεταφέρω, που αφορούν το Ιράν, την Ουκρανία, την Ιρλανδία και τη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται στο μεταξύ να αξιοποιήσει και την συγκέντρωση των ηγετών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να μπορέσει και να έχει επαφές και να διαμορφώσει και τις επόμενες κινήσεις του. Η αρχή έγινε σήμερα τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, με τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα Τρίτη αναμένεται η συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν και πότε θα υπάρξει συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο του Ιράν, καθώς και το πότε θα πραγματοποιηθούν οι επαφές με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο έτσι ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Τραμπ θα μιλήσει δεύτερος, αμέσως μετά τη Βραζιλία. Να σημειώσω με τον ίδιο τον ΟΗΕ να βρίσκεται και επίσης στο επίκεντρο, θεωρείται και σχεδόν βέβαιο. Να υπογραμμίσω ότι στην ομιλία του θα υπάρξει και αναφορά στην ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού. Ενώ το παζλ της αμερικανικής στρατηγικής, και κλείνουμε με αυτό, αναμένεται να συμπληρωθεί στην Ουάσιγκτον όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο. Ενώ στο τραπέζι επίσης της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν και το εμπόριο, οι δασμοί, ο πόλεμος με το Ιράν, η Ουκρανία, η Ταϊβάν και τέλος η τεχνητή νοημοσύνη. Στην αυριανή μας εκπομπή, στο αυριανό μας μαγκαζίνο, θα έχουμε και περαιτέρω τις εξελίξεις και τα νεότερα. Την ίδια ώρα πάμε να περάσουμε στο ζήτημα των καυσίμων στην διεθνή αγορά, που απασχολεί όχι μόνο τη διεθνή αλλά και την δική μας εγχώρια αγορά. Είδαμε αναλυτικά και ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών των καυσίμων στην προηγούμενη μας ενότητα. Τώρα, μικρές ελπίδες για διπλωματική λύση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αποκλιμάκωσαν ελαφρώς τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, η πτώση της χρηματιστριακής τιμής δεν αποτυπώνεται στην αντλία σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Στην κορύφωση λοιπόν της ενεργειακής κρίσης, η απόγνωση των πολιτών για την ακρίβεια που συμπαρασύρει το ενεργειακό κόστος σε προϊόντα και υπηρεσίες καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τους ηγέτες κιόλας να προσπαθούν να βρουν το μείγμα μέτρων στήριξης. Η μέση τιμή, να σημειώσω, στην Ευρώπη για την αμόλυβδη κυμαίνεται μεταξύ του 1,80 και 2,15 ευρώ το λίτρο, ανάλογο με την σύνθεση των εθνικών φόρων. Η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι κατά 12% ακριβότερη από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, να υπογραμμίσουμε, βάσει και των στοιχείων, των επικαιροποιημένων στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Στην Πολωνία, τώρα, μικρές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, μην μπορώντας να απορροφήσουν το υπέρμετρο του ενεργειακού κόστους, γεγονός που τις καθιστά και μη ανταγωνιστικές, ενώ στη Γαλλία οι πολίτες εκφράζουν και την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια και ζητούν και περαιτέρω μέτρα. Έχει δημοσιευτεί και ένας πίνακας ουσιαστικά για το κόστος, για τις τιμές αμόλυβδης και του ντίζελ ανά λίτρο σε ευρωπαϊκές χώρες. Όπως σας είπα, στην Πολωνία η αμόλυβδη αγγίζει το 1,82, ενώ το ντίζελ τα 2 ευρώ. Στη Γαλλία έχουμε το 2,22 και στο ντίζελ 2,40. Στη Γερμανία 2,35, ενώ στο ντίζελ 2,42. Και στο Βέλγιο η αμόλυβδη 1,97, ενώ το ντίζελ 2,29. Την ίδια ώρα, να θυμίσω, το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε κάτω από τα $100 το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση ανώ του 5%, καθώς η αγορά αναμένει και τις νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Αυτή την εβδομάδα το αναμένουμε, θα έχουμε και επιπλέον εξελίξεις και νεότερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο μεταξύ, προτίθενται να συγκαλέσει την συνάντηση
των ευρωπαϊκών χωρών με βασικό αίτημα για απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε στενά τα ρεπορτάζ κατά κύριο λόγο και της διεθνής αλλά βεβαίως και της εγχώριας αγοράς και σας τα μεταφέρουμε καθημερινά. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε στην Τσεχία τώρα, γιατί με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της χώρας έκανε γνωστό ότι θα επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει και τα δηληστήρια, στο φόντο των εξελίξεων που δημιουργούν όλες αυτές οι γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που παρακολουθούμε καθημερινά. Πρόκειται άλλωστε για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Άντρεϊ Μπάμπης μετά την επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Οι τιμές άλλωστε των καυσίμων, ιδίως του ντίζελ, φτάνουν σε ιστορικά υψηλά, όπως βλέπουμε καθημερινά, επίπεδα στην Ευρώπη, λόγω και των πολέμων στη Μέση Ανατολή και, στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η Υπουργός Οικονομικών, η Αλένα Σιλέροβα, δήλωσε πως η κυβέρνηση αποφάσισε και την επαναφορά του πλαφώνου στις τιμές των καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου, ενώ διευκρίνησε πως το Υπουργείο θα καθορίζει και σε καθημερινή βάση τις ανώτατες τιμές της βενζίνης και όχι μόνο και του ντίζελ. Να σας ενημερώσω τώρα ότι σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου, μια εξέλιξη η οποία έρθε μόλις εχθές στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στην Μόσχα, μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των ντρόνους της Ουκρανίας. Αυτό συνέβη στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν και τρεις πηγές του κλάδου. Το δηληστήριο ανήκει σε μια πολύ γνωστή και μεγάλη εταιρεία και ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιάνιν, ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram το πρωί της Κυριακής ότι μία βιομηχανική μονάδα, συγχωρέστε με, εντός των εγκαταστάσεων του δηληστηρίου, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με ντρόουν στην ρωσική πρωτεύουσα. Οι πηγές δήλωσαν μόλις εχθές Δευτέρα στο Reuters ότι και οι δύο κύριες μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την συντριβή των ντρόουν εντός των εγκαταστάσεων αυτών, όπως και ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών και της λειτουργίας τους. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε βέβαια, να σας μεταφέρω άμεσα σε αίτημα του Reuters, να σχολιάσει το θέμα, οπότε δεν έχουμε την δική της τοποθέτηση. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στις εκλογές σε Γερμανία και Ρωσία. Ξεκινάμε από το ζήτημα της Γερμανίας, γιατί νέος πολιτικός σεισμός σημειώθηκε στην Γερμανία με τον Friedrich Merz να δέχεται ισχυρό πλήγμα μετά τα αποτελέσματα των κρατηδιακών ουσιαστικά εκλογών. Για δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα, καθότι το ορτοκόμμα εναλλακτική για την Γερμανία επικράτησε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με πάνω από 38%, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες, να σας μεταφέρω, καταγράφουν ιστορική κατάρρευση και για πρώτη φορά έμειναν και εκτός τοπικού κοινοβουλίου. Ο καγκελάριος στο μεταξύ χαρακτήρισε καταστροφή το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα και πλέον αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση, όπως αναφέρεται σε πολλά διεθνή ρεπορτάζ. Όσον αφορά τώρα τη Ρωσία, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν κέρδισε ένα ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα σχεδόν πλήρη επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που δημοσιεύτηκαν.

τελευταίες μέρες. Είχαμε τώρα και ένα μήνυμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιο συγκεκριμένα ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση αυτή εκδόθηκε από την εικονική πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν σε μια προειδοποίηση ασφαλείας και εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το Fox News. Μην ταξιδεύετε στο Ιράν για κανένα λόγο, αναφέρεται στο επίσημο αυτό μήνυμα το προειδοποιητικό. Οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν τώρα, αναφέρει στη συνέχεια το μήνυμα. Όπως σας είπα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί σήμερα Τρίτη με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε και το Γαλλικό Πρακτορείο. Στο Γαλλικό Πρακτορείο, μια πολύ καλά πληροφορημένη πηγή, οπότε περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Και θα κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα, γιατί η Δανία, Γρυλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να υπογράψουν την Τρίτη σήμερα μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας, για την οποία η Δανία λέει πως θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Αυτή η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και θα έχουμε πολλά νεότερα και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, 10 και 46 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, ολοκληρώσαμε και αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Μένετε εδώ, έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ στον Easy 97,2.

Πολύ καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας στο The Fate of Ophelia από Taylor Swift. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πήραμε τις ανάσες μας ουσιαστικά από την επικαιρότητα, αλλά επιστρέφουμε μόλις τώρα σε αυτήν. Εδώ στο πόστο μας, εδώ στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει και μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλες τις ενότητες και τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλή εβδομάδα στο μεταξύ να ευχηθώ. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, σήμερα 22 του μήνα. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σούκου να πήρατε κι εσείς ανάσες σας και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μόλις τώρα περνάμε στην πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, όπου θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως στη συνέχεια αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε καθιερωμένα να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας και θέλω να περάσουμε και σε πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την Εθνική Ποδοσφαίρου, καθώς χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν θα αγωνιστεί η Ολλανδία κόντρα στην Εθνική Ελλάδας, που είναι ο αγώνας δρομολογημένος για την 1η Οκτωβρίου μέσα στην Τούμπα, παρακαλώ, για την τρίτη αγωνιστική στην League A του Nation League. Ο Ντόνιελ Μάλεν έκανε ένα τρομερό μάλιστα ξεκίνημα, θέλω να σας πω, με τη Ρώμα στην φετινή Serie A. Ο Ολλανδός επιθετικός βρίσκεται και στην κόρυφη των scorer με 6 γκολ σε 5 μάτς. Όμως το πρόσφατο τώρα ντέρμπι, θέλω να σταθούμε και σε αυτό, κόντρα στην Ίντερ, στάθηκε λίγο άτυχος αφού τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο. Όπως και έγινε γνωστό, ο 27χρονος επιθετικός, τον Τζαλορόσι, δεν θα είναι σε θέση λοιπόν να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ολλανδίας του Τσάβη, στην εκκίνηση των υποχρεώσεων της στο Nation League. Ο Μάλεν θα λείψει λοιπόν από 4 παιχνίδια συνολικά του συγκεκριμένου παραθύρου του Nation League. Ο Ολλανδός επιθετικός θα απουσιάσει από το εντός έδρας μάτς με την Γερμανία 24 Σεπτεμβρίου για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Σερβία στις 27 Σεπτεμβρίου και από το εκτός έδρας μάτς με την Εθνική Ελλάδας την 1η Οκτωβρίου και τέλος από το εντός έδρας παιχνίδι με την Σερβία, που είναι δρομολογημένο στις 4 Οκτωβρίου. Μία νέα ενημέρωση είχαμε που πληροφορηθήκαμε και λίγο πριν. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε οπωσδήποτε στην Ισπανία, γιατί έχουμε νεότερα, έχουμε εξελίξεις και θέλω να σας τα μεταφέρω έτσι από πρώτο χέρι, καθώς λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Ισπανίας έδεσε τον Λουίς Ντελαφουέντε στον πάγκο της. Η προηγούμενη, μάλιστα, συμφωνία, να θυμίσω, των δύο πλευρών είχε ισχύ μέχρι και το 2028 με την Ρόχα και τον έμπειρο προπονητή να ανανεώνουν τελικώς τη συνεργασία τους μέχρι και το 2032 θα βρίσκεται ο Λουίς Ντελαφουέντε στην Εθνική Ισπανίας. Έχοντας λοιπόν κατακτήσει και το Euro του 2024 και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026, ο Λουίς έχει διαγράψει μια σχεδόν άψογη, μπορούμε να πούμε, πορεία στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας από τότε που ανέλαβε και τα καθήκοντά του το 2023. Με έναν τίτλο στο Nation League του 2023 και μια παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης του 2025, να κάνουμε και ένα μικρό flashback στο ενεργητικό του, ο Ντελαφουέντε έχει επαναφέρει την Ισπανία, μπορούμε να το πούμε αυτό και να το υπογραμμίσουμε, στην κορυφή του διεθνούς ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που σηματοδότησε και το ευνηδιαστικό του ντεμπούτο, μια νίκη αν θυμάστε με 4-0 επί της Λιθουανίας. Δεν ξεχνιέται αυτό το μάτς πριν από το Euro του 2026 που διεξήχθη τελικώς το 2021. Ο Ντελαφουέντε έχει καθοδηγήσει την εθνική ομάδα σε 50 συνολικά αγώνες. Πολύ καλή επιτυχία να το ευχηθούμε στο όλο του έργο στην Εθνική Ισπανίας για τα επόμενα χρόνια, μιας και ολοκλήρωσε και ανανέωσε μάλλον τη συνεργασία του με την ομάδα, υπενθυμίζω ξανά, μέχρι και το 2032. Να επιστρέψουμε στα ελληνικά δεδομένα, να επιστρέψουμε τώρα στον Παναθηναϊκό, γιατί ένας φίλος από τα παλιά, θέλω να σας πω, βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού την Δευτέρα. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα επισκέφτηκε λοιπόν τον Γεώργιος Καλαφάτης, παρακολούθησε κανονικότατα το πρόγραμμα των Πρασίνων και είχε και την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τους ανθρώπους της ομάδας. Κατά την παρουσία του στο Κοροπή, ο Ζιλμπέρτο συνομιλήσε και μεταξύ άλλων και με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ Παναθηναϊκό Στέφανο Κοτσόλη, αλλά και τον κύριο Τάκη Φίσα. Παράλληλα είχε και ένα τετατέτ με τον νέο προπονητή των Πρασίνων, τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Όπως είπε, μια ξεχωριστή επίσκεψη σήμερα στην προπόνηση. Πάντα χαρά να σε βλέπουμε, Ζιλμπέρτο Σίλβα, σχολίασαν από τη μεριά του Παναθηναίκου. Σε ένα
σε μια ανάρτηση ουσιαστικά που είδαμε στα social media στην επίσημη σελίδα στο Instagram του Παναθηναϊκού, κάνοντας αυτή την σχετική ανάρτηση. Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να περάσουμε στα νέα του Πόλο, καθώς ο Ολυμπιακός έμαθε και τους αντιπάλους του, τους ομίλους του Len Champions League, τους οποίους κιόλας λαμβάνει μέρος απευθείας ως πρωταθλητής, έτσι. Οι Ερυθρόλευκοι, που θα είναι και στο Group A, θα αντιμετωπίσουν το Ανόβερο, την Γιάντραν Χέρτσεγνόβι και την Σαμπαντέλ. Όσον αφορά την ομάδα τώρα από όλο τον αδρών του Παναθηναϊκού, που εξασφάλισε και αυτό το εισιτήριο για τις 16 ουσιαστικά ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά το 2-2 κόντρα στην Γιάντραν Σπλίτ και Χόνβετ, στα προκριματικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ, Φερετσβάρος και την Στεάουα Βουκουρεστίου, με την πρεμιέρα, μαθαίνουμε, της διοργάνωσης να πραγματοποιείται το διήμερο 6 με 7 Οκτωβρίου. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα μπροστά μας, ωστόσο θα επανέλθουμε να κάνουμε και reminder. Για να σας πω τώρα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, γιατί τα συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικώς η Εθνική Ποδοσφαίρου ξεκινά την προετοιμασία της για τους αγώνες στη League Phase του Nation League. Οι Έλληνες διεθνείς άρχισαν να συγκεντρώνονται το πρωί της χθεσινής μέρας στο ξενοδοχείο, όπου καταλήγει και η αποστολή της ομάδας, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι μεταξύ αυτών, να είναι τελικώς παρόν, μετά το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε και στην έναρξη της League Phase του Champions League. Τελικώς ο Καρέτσας σιδεροκέφαλος καταρχάς επέστρεψε στα πλάνα του Νίκου Κοβάτς στην Ντόρμουντ. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί, υπενθυμίζω, με αφυδάτωση με τους Βεστφαλούς, να κάνουν λόγο και για ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα. Τα είχαμε δει αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο μαγκαζίνο μας. Ωστόσο, όλα πλέον είναι πάρα πολύ καλά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσι. Είναι πολύ καλά στην υγεία του και βεβαίως είναι και αγωνιστικά έτοιμος, όπως μαθαίνουμε, και παίρνει και το χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο μάτς της Ντόρμουντ στην έδρα της Στουτγκάρδης. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε Καρέτσα, όλα τα καλά. Οπωσδήποτε θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά την ΑΕΚ. Σας έχω αυτό και άλλο ένα θέμα. Θα σταθούμε λίγο στους κιτρινόμαυρους. Έστω και με μεγάλη δυσκολία τώρα, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει και την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στην φετινή Super League. 2-1, παρακαλώ, το σκορ διαμορφώθηκε στον Βόλο και να πάει και με ηρεμία επιτέλους στην διακοπή του πρωταθλήματος για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στο Nation League. Το αγωνιστικό τώρα διάλειμμα της Super League θα διαρκέσει και 3 εβδομάδες, με τα Σπάτα να αδειάζουν, καθώς οι 13 τώρα παίκτες της ΑΕΚ κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες. Ο αριθμός των απουσιών για τον Μάρκο Νίκολιτς φτάνει τις 16, δεν τις λες καθόλου λίγες, μιας και Στρακώσα, Βάργα και Ρώτα αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα των τραυματισμών. Να θυμίσω, σε αυτό το διάστημα της διακοπής η ΑΕΚ θα δώσει και 2 δυνατά φιλικά παιχνίδια με την Athens Καλυθέα 29 Σεπτεμβρίου, αλλά και με τον Πανετολικό στις 4 του μήνα, του νέου μήνα, του Οκτωβρίου, και εκεί θα προσπαθήσει ο Νίκολιτς με αυτούς που έχει στη διάθεσή του, τέλος πάντων, συν κάποιους μικρούς, να δουλέψει και ατομικά περισσότερο και να δει και μεγαλύτερη ετοιμότητα από αρκετούς παίκτες. Και θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Λούκα Γιώβιτς. Παραμένουμε στους κιτρινόμαυρους. Παιδιά, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της ΑΕΚ στην έδρα του Βόλου. 2-1, υπενθυμίζω ξανά το σκορ που σας το είπα και λίγο πριν. Τα 2 γκολ πάντως που σημείωσε στην αναμέτρηση έφεραν το πρώτο διπλό της Ένωσης στην φετινή Super League μετά από 5 αγωνιστικές. Ο Λούκα Γιώβιτς έφτασε τα 4 γκολ σε 5 συνολικά εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και συνολικά τα 21 σε 34 συμμετοχές στην Super League. Όπως λένε, πρόκειται για τον προστάτη της ΑΕΚ και πραγματικά με όλα αυτά τα κορυφαία, με την κορυφαία του μάλιστα επίδοση και με τα 21 κιτρινόμαυρα γκολ. Λούκα Γιώβιτς είναι αυτός, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο και του ευχόμαστε να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό στον προστάτη της ΑΕΚ, όπως τον αποκαλούν πάρα πολύ. Και με αυτό το θέμα κλείνουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα, για να περάσουμε και στην αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Για σήμερα, Τρίτη 22 του μήνα, όπου θα παρουσιάσει έντονη μεταβολή με βροχές και πιθανές καταιγίδες ο καιρός, αλλάζουμε σκηνικό και έχουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως βλέπω.
Οπότε περνάμε λίγο σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο σκηνικό, σε μια άλλη τροχιά. Νομίζω ήρθε ο καιρός, διότι έχουμε μπει στα μέσα του Σεπτέμβρη και νομίζω θέλουμε λίγο να αφήσουμε πίσω μας αυτό το καλοκαιρινό σκηνικό που μας διακατέχει και μας κυνηγάει και να περάσουμε λοιπόν στο φθινόπωρο. Κλείνουμε λοιπόν μόλις τώρα, ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Ωστόσο, εσείς μένετε εδώ, μένετε στο Easy 97,2. Έχουμε σε αναμονή άλλη μία ενότητα, την τελευταία, το τελευταίο μας τρίλεπτο, όπου ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με τα απολευτικά μας τράια από το χώρο θεάματος. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την δισογραφία και επικαιρότητα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα μόλις τώρα και να περάσουμε στην τελευταία μας ενότητα και να παρακολουθήσουμε λίγο τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού εδώ στο Νίζ 97,2 για να κλείσουμε καθιερωμένα και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο. Τι και αν είναι ακόμα Σεπτέμβριος, τι και αν περιμένουμε να καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο μήνα, η Μαρία Κάρια, παιδιά, ετοιμάζεται για το δικό της χριστουγεννιάτικο ταξίδι. Καθώς ετοιμάζεται να φέρει, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την είδηση. Ετοιμάζεται να φέρει τα Χριστούγεννα ένα μήνα νωρίτερα στην Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα, ανακοινώνοντας και τρεις συναυλίες τον μήνα Νοέμβριο και τον μήνα Δεκέμβριο. Η Βασίλισσα λοιπόν των Χριστουγέννων έκανε την υπόσχεσή της πράξη και θα ξεκινήσει τη μήνυ περιοδία της στις 27 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Λονδίνο στις 30 του μήνα και στο Μάντσεστερ στις 2 Δεκεμβρίου. Ενώ θα ολοκληρώσει τώρα το πιο χριστουγεννιάτικο tour, mini tour στη Μάλτα στις 8 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, εγώ πάντως θέλω να κρατήσουμε κάτι. Ότι το All I Want for Christmas Is You, που είναι πάρα πολύ νωρίς να το τραγουδάμε ακόμα, αλλά εγώ θέλω να το αναφέρω, που κυκλοφόρησε εκείνο το μακρινό 1994, έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή των Βρετανικών charts το 2020 και από τότε βρίσκεται σταθερά στο top 5 κάθε Χριστούγεννα. Αυτή ήταν έτσι η μεγάλη είδηση της ημέρας, δεν μπορούσα να την παραμερίσω. Στο soundist.gr θα βρείτε ολόκληρο το άρθρο για να το δείτε και αναλυτικά. Στο μεταξύ, εγώ να σας ενημερώσω τώρα σε μια πιο κοντινή ημερομηνία από τις περιοδίες της Μαρία Κάρι, ότι έρχεται το Φεστιβάλ Αναλογικής Φωτογραφίας, το τέταρτο μάλιστα στην έκδοσή του, εδώ στην Αθήνα. Και αυτό ξεκινάει ουσιαστικά την Τετάρτη 30 του μήνα στον χώρο για τη φωτογραφία υπόψη στο Περιστέρι και ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην Γκαλερί Ο Αρτάθ. Καταρχάς να πω ότι η αναλογική φωτογραφία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους φίλους και θαυμαστές. Αν είστε κι εσείς από αυτούς, νομίζω βρήκατε ένα φεστιβάλ που θα αγαπήσετε εν μέσω φθινοπορεινού σκηνικού. Τώρα λοιπόν, κρατήστε τη ημερομηνία στην ατζέντα σας, γιατί σας έχω πρόσκληση. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά αυτή την εβδομάδα, αφιερωμένη στο ημερολόγιο της Verity. Την Τετάρτη λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, τα Public, οι εκδόσεις 2, Cray Feel Good και τα ραδιόφωνα του ομιλού Antenna, αριθμός 949 και Easy 97,2 δίνουν αυτό το μεγάλο ραντεβού σε μια ιδιαίτερη βραδιά που θα έχει quiz, θα έχει εκπλήξεις, θα έχει αποκλειστικές δηλώσεις των συντελεστών, παρουσίαση του βιβλίου και βεβαίως ένα εξαιρετικό και ξεχωριστό DJ set για να συνεχιστεί η βραδιά με μουσική και πάρτι διάθεση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτή την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7 σας περιμένουμε στα Public. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν κάποια από τα απολαυστικά μας τραγούδια από το χώρο θεάματος. Ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy φυσικά. 97,2 μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, αρχίζουν και πάλι οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
2: Έχω παίξει.
1: Σαν...
2: Να το λέω έτσι απλά, λέω. Άμα αναρωτιώσουν, ρε παιδί μου.
1: Δεν αναρωτιόμουν. Αν αναρωτιόμουν, θα ρωτούσα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν αναρωτιέμαι μόνος μου. Όταν αναρωτιέμαι κάτι και αυτός ο οποίος μπορεί να έχει την απάντηση είναι απέναντί μου, το ρωτάω. Έχεις παίξει. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή φυσικά με τα αρχικά WWF.
2: Έχω πάει και στο καράβι και αυτό που πάνε και κάνουν.
1: Τη Greenpeace είναι αυτό. Τη WWF.
2: Ναι, ναι, λάθος. Έχει δίκιο, μπλέχτηκα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.